0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε. Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
2: Ναι.
1: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλη και λέει: να, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι τη. Μην τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Let's go.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι θα φτιάξουν αυτό σήμερα, τι θα κάνει.
2: Σαλατούλα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Κορίτσια, να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο στον άντρα σα, παρακόριζο και το φάει χωρίς μα και μου, να ξέρετε έχει γκόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται.
2: Και τέλος, κίνηση έχει επηρεώσει προς την Ομόνοια.
1: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στους δρόμους, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλους μαζί σας. Τι γελάδρε. Hey, πολύ πράγμα.
3: Ήρθα πιο πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Athens Station.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Λεωνίδα.
1: Τι κάνεις, Λεωνίδα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
2: Είναι το πατέρα μου.
3: Το πατέρα του. Α,
1: Άρα οικογενειακή, επιχείρηση είναι.
2: Ακριβώς.
1: Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
2: Εσωτερικά.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα.
1: Μέσα. Άρα λοιπόν είναι κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα. Σωστά.
2: Ακριβώς.
3: Σε υπολογιστή το φτιάχνει?
1: Σε υπολογιστή τα φτιάχνεις αυτά? Τι είναι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όλα χέρια.
1: Υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια, αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά?
2: Βεβαίως. Υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
1: Εντάξει. Έπιπλα πουλάς.
2: Ακριβώς.
1: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
2: Ακριβώς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Here we go.
1: 95,2.
2: Κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν?
2: Για πες.
1: Ένα πράγμα. Τι σοϊ έπραξα και πίνεις. Τι σου έκανα και πίνεις.
3: Α, ωραία.
1: Η μετέρα οικία της άλλης εμισθώθη. Το ξέρεις. Το δικό μας σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε.
3: Α, μάλιστα.
1: Τη Σελήνη τι δε τη νύχτα πιώμα.
2: Δηλαδή.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Α, μη μη χαλεπαίνεις ο οφθαλμί μου. Δεν το καταλάβατε.
2: Όχι.
1: Μη μου θυμώνεις μάτια μου.
3: Oh, ναι.
1: Εξαι τιμή των λογαριασμών ή δίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Βέβαια, σωστό, σωστό.
1: Ουκέτητας νύχτας καθεύδω.
2: Ναι.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
2: Wow.
1: Εώθη δικαίωμα παρέχεις.
2: Ναι.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Αυτό.
4: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
1: Ή το άλλο, εγώ εις το μέγαρον πορεύομαι μετά του γυμνασμένου νεανίου μου. Δεν πάω μεγάλο, πάω με τον πέδαρο.
2: Με τον πέδαρο.
1: Πάω και μεγάλα, άμα χρειαστεί. Πού και πότε επέρχει μη εισνούν.
2: Τι.
3: Τι.
1: Πού και ποτέ επέρχει μη εισνούν.
2: Ναι.
1: Κάπου κάπου μου έρχεσαι στο νου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Oh.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα 21.
2: Καλέ! Πού πα τέτοια ώρα?
1: Σα περιμένω, ελάτε παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Ποιο?
3: Είμαι η Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική, πού είσαι?
3: Είμαι στο σπίτι.
1: Α, δεν θα φύγει, δεν θα πάρει το αυτοκίνητο να δω, να σε βάλω να μου κορνάρει. Τι θα κάνουμε τώρα?
3: Σκέφτομαι λίγο αργότερα.
1: Α, πού θα πάει, τι θέλει να κάνει?
3: Σήμερα είναι η γιορτή τη αδέλφη μου.
1: Αχ, πάω να ψωνίσει.
3: Θα πάω να ψωνίσω γιατί θέλω να τη φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Ναι. Α, τι γλυκό.
3: Και να τη κάνω και κάποιο δώρο. Γλυκό ψυγείου. Είναι γιαούρτι, ζαχαρούχο.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι.
1: Για να τα ξέρει όλα αυτά, μάλλον είσαι και παντρεμένη.
3: Υπήρξε.
1: Α, έχει βρει την ησυχία. Μια χαρά. Μια χαρά, κορίτσι. Με τον Καραγκιόζη. Έλα με τον Καραγκιόζη τώρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θα κάνετε εσείς κουμάντο. Τι εννοώ, θα μου τηλεφωνήσετε τώρα 2-10-61-46-997. Θα μου πεις, Μιχάλη, θέλω να με εξετάσεις στην ορθογραφία ή στη γεωγραφία ή ιστορία ή αθλητικά ή πολιτική, ό,τι θέλεις. Έχω τηλεφωνώ.
2: Ναι.
1: Για να δω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πιο δυνατά, πιο κοντά, πιο ζωντανά. Πάμε, είναι 8 και 20. Δεν γίνεται να μου κοιμάσει, πώς σε λένε.
3: Δεν έχω πει καφέ ακόμα. Γιώργος.
1: Ωραία, Γιώργο. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, τι θέλεις?
3: Ορθογραφία.
1: Ορθογραφία.
2: Όπα, πάμε.
1: Καλά, χωρίς καφέ θα τα κάνεις μικρό.
2: Για να δούμε.
1: Πώς γράφεται η λέξη επικοδομητικά? Πάμε.
3: Έψιλον πι γιώτα.
1: Μάλιστα. Άκου.
3: Όχι, έψιλον πι όμικρον γιώτα, κάπα όμικρον,
1: ναι.
3: Δέλτα όμικρον, μη, ήτα, ταφ, γιώτα, κάπα αλφα.
1: Ωραία.
2: Καλέ, μπράβο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κάνεις πάρτι, κάνεις κάτι.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το ζώδιο που δεν πρέπει να καλέσεις?
2: Γιατί?
1: Θα στο χαλάσει.
2: Τι έκανε?
1: Τα πάρτι γίνονται για να ενώνονται οι παρέες, ναι. Παιδί μου, να περνάμε καλά. Τι γίνεται όμως αν μέσα στην παρέα έρθει ένας καραγκιόζης?
2: Ναι, τι κάνει?
1: Και χαλάει την ατμόσφαιρα.
2: Ναι.
1: Η αστρολόγος η Κριστίν West τονίζει πως ένας είναι ο party breaker, ένας που μπορεί να καταστρέψει του ζωδιακού κύκλου. Και άπαξ και τον καλέσει, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να σου χαλάσει το πάρτι, να αναστατώσει τους καλεσμένους, να δημιουργήσει τεταμένο κλίμα,
2: τι,
1: να πέσει κάτω μεθυσμένος. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αυτό το ζώδιο δεν είναι άλλο από τον Ταύρο.
2: Τι λες καλέ?
1: Εσύ.
2: Ναι, ναι, Κριστίν, δεν τα λες καλά.
1: Καλά, ναι.
2: Καλά.
1: Ο Ταύρος μπορεί να γίνει θρασής και παρορμητικός.
2: Ναι.
1: Γεγονός που τον καθιστά δύσκολο επισκέπτη. Μπορεί να θεωρηθεί δύσκολος καλεσμένος επειδή πίνει τον άμπακο.
2: Εντάξει, επειδή πίνουμε τον άμπακο δεν έγινε.
1: Δεν θυμάσαι κάποτε που σε πήγαινα και σε πέταγα στα σκαλιά του σπιτιού σου?
2: Εντάξει, τι έγινε δηλαδή?
1: Γιατί δεν μπορούσα να φτάσω.
2: Δεν ενοχλούσα κανένα.
1: Όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και στιγμές που συνέχεια μιλάει για τα κατορθώματά του. Ωραία,
2: αυτό φοβάσαι εσύ.
1: Α, ναι.
2: Εντάξει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει. Της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
9: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Στο DJ.
11: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Επιτυχίες.
12: Για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά. Happy birthday
1: to you. Έχεις γενέθλια, λέει η μελέτη σήμερα.
2: Ναι, έχω γενέθλια, ναι.
1: 95,2 άθεση DJ μου, Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: σε παρακαλώ, θέλω να τηλεφωνήσει στο μελέτη που έχει γενέθλια σήμερα. Να του πείτε χρόνια πολλά από την οικογένεια Χίτογλου.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά.
1: Είναι λίγο ξενέρα του, λέει, τα πρωινά, αλλά όταν γελέει ακούγεται σε όλο τον πλανήτη.
2: Ναι, αλήθεια είναι, αλλά ακόμα
1: κοιμάμαι. Ναι, εντάξει. Δεν κοιμούνται όρθιοι, ξαπλωμένοι κοιμούνται. Μην με τρελαίνεις κι εσύ. Λοιπόν, μελέτη, χρόνια πολλά να περάσεις
2: όμορφα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι.
1: Χριστίνα.
3: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
3: Έχετε καλημέρα. Όμως.
1: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Θέλω να μείνει μαζί μου να τηλεφωνήσει λίγο στη γυναίκα μου, τη Χριστίνα, να τη πει ότι την αγαπώ. Και ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
3: Τι καλός που είναι.
1: Καλός είναι να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε. Κατάλαβες, γιατί να παιδεύει και σένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνε ό,τι νομίζεις.
4: Ωραία που τα έκανε.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια, darling.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Cleanse της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
10: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
11: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία.

0: για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν, η Χαμάς σκοτώνει περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνει 240 ομήρους. Η Ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποιεί σήμερα για επιθέσεις εναντίον Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την επέτειο. Φωταγωγημένη και σήμερα η Αμερικανική πρεσβεία λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 9 το πρωί θα έχουμε τη συνάντηση με τον Γιώργο Κεραπετρίτη και στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Θα πέσουν υπογραφές για συμφωνίες σε ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επιχειρήσεις. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Της Αγίας Ταλαιπωρίας και σήμερα έως αύριο το πρωί θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας που στενάζει από το ενεργειακό κόστος έταξε χτες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επιδότηση ρεύματος θα φτάσει τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα για τη βιομηχανία είναι «Ελεημοσύνη ΠΑΣ», έγραψε η Ελλάς. Στον εισαγγελέα θα βρεθούν στις 9.30 τα 8 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο. Ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης. Με τη σύζυγό του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εταιρείες μαϊμού. Απόψε κάνεις μπαμ. Έκρηξη είχαμε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πιθανή αιτία μια οικιακή συσκευή. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν και πάλι χτες στους δρόμους των γαλλικών πόλεων. Διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις προσωπικού και κακή κατάσταση των σχολείων. Χιλιάδες οι προσαγωγές. Από τα ψηλά στα χαμηλά. Ρεκόρ πτώσεις για τη Miley Cyrus. Το νέο άλμπουμ της pop star πέτυχε το ακατόρθωτο. Εκτοξεύθηκε στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών για να γκρεμιστεί στη θέση νούμερο 157 μόλις μια εβδομάδα αργότερα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 27 βαθμούς. Συνέφιες αύριο με τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Ακολουθεί το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Περίπου 8 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 3 από βόρη, θερμοκρασία στους 26 Κελσίου, αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 14, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 20, Λονδίνο 16, Ρώμη 19, Παρίσι 13, Κύπρος 16, Μαδρίτη 14, Κάιρο 18, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 32. Για τα μηνύματά σας στο Viber.
4: 69, τερδέως Μιχάλη.
3: Τι?
4: Το τερμάτισες.
3: Τι εννοεί?
4: Σακάκι, γραβάτα, ροζ σακάκι, μοβ γραβάτα, άσπρο πουκάμισο, τζιν, μεγάλο τζιν, φαρδί τζιν. Μιχάλη, τι θα γίνει Μιχάλη? Το τερμάτισες, τελειώσαμε.
3: Προς την καλή πλευρά ή προς την κακή?
4: Προς την καλή.
3: Ναι.
4: Απαπα.
3: Για να σου μείνει αξέχαστο, έχω ανεβάσει story στο Instagram.
4: Αγαπά, κάνω
3: τη φωτογραφία.
4: Like.
3: Κάτω. Έλα τώρα, τι λέγαμε για τα μηνύματά σας.
4: Ναι, ναι. 69-31-952-952.
3: Α, κοίταξε, μου ανακάτεψε στην εκπομπή πρωί-πρωί. Μπορείς να μπεις στο Instagram και να δεις τη φωτογραφία.
4: Βέβαια.
3: Απείραχτη. Έτσι όπως είναι. Όπως έμπαινα στην πόρτα.
4: Χωρίς φίλτρο.
3: Όχι μόνο, τι φίλτρο. Στριφτά καπνίζω.

0: Τσίκο, Τσίκο, παρακαλώ. Για Τσίκο και πες μας.
1: Λοιπόν, κίνηση αχυλοφόρος και βυσσού στην άνοδο από το Περιστέριο στην Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος των Κτέλ. Κίνηση έχει και η άνοδος του Σαρδιτού, της Βασιλεώς Κωνσταντίνου αλλά και της Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και της Ηλιούπολης. Επίσης, υλοφόρος Φυλής στο ρεύμα ανόδου στο Καματερό και τέλος υλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνατε χτες?
1: Εχθές πήγα και αγόρασα κάτι μικροέπιπλα που ήθελα για το σπίτι.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Γιατί τα χρειάζομαι τέλος πάντων. Πολύ ωραία, όλα καλά, όλα καλά.
0: Θα στα κάνω τώρα.
1: Α, ευχαριστώ Μιχάλη.
2: Ωραία, εσύ. Εγώ κουρεύτηκα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Ναι, μπράβο σας.
0: Τι αν δεν φαίνεται ότι κουρεύτηκα?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Τα έχω κάνει κοντά.
1: Ναι, ναι, τα έχεις κάνει κοντά. Για τα δεδομένα σου, ναι.
2: Για να πας στρατό είσαι.
0: Ναι, για πας στρατό είμαι. Εσύ?
2: Εγώ τίποτα χτες.
0: Μάστε.
2: Εσύ?
0: Εγώ κουρέματα, νύχια, μαλλιά.
2: Α, ναι, αντρικά πράγματα.
0: Αντρικά. Επέστρεψα, πήγα σε κάτι δουλειές, επέστρεψα. Έφαγα.
2: Α, τι?
0: Ένα
1: μπολάκι.
0: Το μπολάκι το μικρό. Mm. Φασολάκια, φασόλια, πράσινα.
1: Από ποιον το κλέβεις το μπολάκι, μπορείς να μου εξηγήσεις?
0: Τι είναι, από το σπίτι.
2: Από το σπίτι. Έχει
1: υπάρχει μπολάκι.
0: Υπάρχει δωδεκάδα.
1: Δωδεκάδα μπολάκι.
0: Λοιπόν, οκ. Το βράδυ γιαούρτι. Με κανέλα και μέλι και τη συζήτηση. Και σήμερα το πρωί πίνα. Αλλά δεν πειράζει. Ή πια καφέ και τελείωσε. Και έκανα και γυμναστική. Με τα δεκάκια. Βεβαίως, εννοείται.
1: Δεν γίνεται, Μιχάλη, να βλέπω το σακάκι σου επιπλέει πια.
2: Πρέπει να βάλεις μυς.
0: Τι να βάλω?
2: Μυς.
0: Μυς. Μυς. Άντε από εκεί αγράμματε.
3: Ακούω κάθε πρωί Μιχάλη Τσαουσόπουλο και Breakfast FM ως τρομερό. Καταπληκτικό.
4: Είναι ο Μιχάλης.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Breakfast FM. Ακούω κάθε πρωί από τη δουλειά.
4: Ο Μιχάλης είναι υπέροχος, καταπληκτικός.
1: Γεια σου, Μιχαλάκη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.

0: Ντάι, ντάι, ωραία, πολύ ωραία. 7 και 17. Τι κάνεις εκεί μόνο, δώσ' μου το τηλέφωνο μου.
1: Έλα, Μιχάλη, μισό λεπτάκι. Λίγο ακόμα θέλω να δω.
0: Τι βλέπεις, αυτή είναι μια φωτογραφία.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία η φωτογραφία στο Έμτσα Ουσόπουλος που μπήκα να δω.
0: Λοιπόν, για ελάτε παρακαλώ. Αν έχετε γενέθλια σας σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε ονειροπόλο χαρακτήρα και συχνά αναζητάτε βαθύτερο νόημα πίσω από όσα συμβαίνουν. Η ανάγκη σας να βρίσκετε απαντήσεις μπορεί να σας οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες διαδρομές γνώσης και προσωπικής αναζήτησης. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Σέργιος, η Σεργία, ο Βάκχος, η Βάκχη και ο Πολυχρόνης.
0: Μάλιστα. Ο Βλαδίμηρος, 74. Ο Πούτιν. Ο Πούτιν.
1: Έγινε έφυγε.
0: Μεγάλα, δεν το σταματάμε αυτήν την ιδέα.
1: Φτάνει,
0: δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Με τόσες δροσίδες τριγύρου, άστο το, μην ασχολείσαι με αυτό. Αυτό θα του έλεγα. Τόνι Μπράξτον, 59 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γενέθλια σήμερα. Λούις Καπάλντι, 30 ετών, Σκοτσέζος τραγουδιστής επίσης. Σε σήμερα το 1933 ιδρύεται η Air France μετά από συγχώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών. Σε σήμερα το 1986 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent. 1996, κάνουν σχετικά πρόσφατο. Εκπέμπει το κανάλι Fox News. Νόμιζα ήταν πιο παλιό. Γενέθλια έχει και ο John Mellencamp, 75 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής. Paper in Fire. John Cougar Mellencamp.

0: Τι ωραίο, John Cougar Mellencamp, γενέθλια σήμερα. Paper in Fire, 7:22. Okay. Ξέρω τι μπορεί να πάθετε με το Vodafone TV. Night of the Seven Kingdoms, σας περιμένει. Murders in the Building, που είναι αυτό super, είναι λογικό. Για τα Vodafone, το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max, όλα αυτά μαζί.
1: Τέλεια.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, τι ώρα είναι. Α, είναι 7:20. Στις 8 και 4 το ακριβώς.
2: Η κότα ή το αυγό.

0: Terry Sims, The Doll. 7:26, καλημέρα στη Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται το breakfast FM in bed. Για σκεφτείτε μήπως πρέπει να με βάλετε να τηλεφωνήσω σε κάποιον να του κάνω έκπληξη, γιατί έχει γενέθλια, γιορτή, δεν ξέρω. Μου τηλεφωνείτε τώρα εδώ, είναι εύκολο. 2-10-61-46-9-9-7. Στο Viber κάντε το επίσης.
1: 69-31-952-952.
0: Όπως βλέπετε, ανοίγω την τηλεφωνική πόρτα. Υπάρχει και συγκεκριμένο ερώτημα.
2: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε, παρακαλώ. Πού είσαι, αν είσαι στο αυτοκίνητο, πάρε με τηλέφωνο. Μ' αρέσει να ξέρω που βρίσκεσαι και τα λοιπά. Και αν έχει κίνηση, ξέρεις. Λοιπόν, θα αλλάξουμε μια-δυο κουβέντες και θα κερδίσεις και τον καφέ σου επί ένα μήνα κάθε μέρα από τα Starbucks. Oh. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει επίσημα. Πρώτη γουλιά, pumpkin spice latte. Για πήγαινε να δοκιμάσαι εδώ, σε παρακαλώ. Επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. Έχω, ναι, ποιος?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Εσείς ποιος είστε, κυρία?
3: Εγώ είμαι ο Νίκος.
0: Μάλιστα, εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Νίκο?
3: Μια χαρά, όλα.
0: Πού είστε τώρα, στο αυτοκίνητο?
3: Μόλις γυρίζω. Βασικά, μόλις πάρκαρα από τη δουλειά γύρισα. Ήμουνα.
0: Το βράδυ.
3: 17.
0: 17. Τι δουλειά κάνεις, αν θες, μου λες.
3: Όχι, όχι, ναι, δουλεύω σε ένα εργοστάσιο. Εκτυπώνουμε τώρα φυλάδια.
0: Α, εκτυπωτήρι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν λες που έχει δουλειά ακόμα και δεν έχει όλοι να τα βλέπουν.
3: Εντάξει, από ό,τι και έχει πέσει στο μισό.
0: Το ξέρω, ναι. Τι να κάνω. Πρέπει κάτι να βρούμε, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Τι λένε τα αφεντικά εκεί πέρα, πώς το αντιμετωπίζουν? Έλα.
1: Έφυγε.
4: Εκεί είναι.
1: Πού είναι?
0: Μ' ακούς? Όχι, ρε παιδιά, πέσει η γραμμή.
1: Α, δεν
0: πειράζει. Θα μιλάγαμε για business τώρα. Δεν πειράζει. Δώσε μου την επόμενη γραμμή. Whatever. Παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σας.
0: Έλα, γεια σας. Δεν είσαι. Μαζί μιλάγαμε προηγουμένως? Όχι.
3: Μαζί. Δεν μιλάγαμε.
0: Α, εντάξει, εντάξει, επειδή μοιάζει η φωνή σου με τον προηγούμενο που έπεσε η γραμμή. Κράτα τη γραμμή, μην πέσει. Ποιος, πώς σε λένε?
3: Λένε Χρήστο.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, Χρήστο, με τέτοια ώρα?
3: Είμαι σπίτι ακόμα, τώρα 8 η ώρα.
0: Φεύγεις, ε. Και τώρα, τι ώρα θα επιστρέψεις?
3: Θα επιστρέψω, λογικά, ναι. Πρέπει να επιστρέψω μέχρι 4.
0: 4, ε. Α, θα πας για τις Ευαγγελάτου. Εντάξει, το κατάλαβα.
3: Okay. Γιατί κάνουμε και κάτι υπερορίες και δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Οι υπερορίες πόσο δίνουν παραπάνω?
3: Σε τα νόμιμα.
0: Τα νόμιμα. Σωστά. Εντάξει, εντάξει. Τώρα καταρχήν να χειροκροτήσουμε διότι έχουμε μπροστά μας άνθρωπο που δουλεύει σε νόμιμη επιχείρηση στην Ελλάδα. Νομίμως και εγώ θα σου δώσω τον καφέ σου κάθε μέρα, μπει ένα μήνα στα Starbucks. Εντάξει.
3: Τέλεια.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μείνε στην γραμμή.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλή χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Πήγαινε με εκεί. Ωραία, θα σε πάω λοιπόν και μάλιστα θα σε πάω στα Lidl γιατί πρέπει να σου πάρω φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Ξέρεις, είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Θα σε κάνουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Okay? Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει στα Lidl. Α, είμαστε έτοιμοι με τα τηλεφωνήματα. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Breakfast FM in bed, τι έχουμε εδώ. Το show γίνεται οικογενειακό για λίγο. Okay. Ωραία, γενέθλια. Okay. Λογικό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Τι.
0: Χρόνια πολλά. 95,2 Athens DJ. Μου Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην κόρη μου τη Γεωργία που έχει σήμερα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι,
1: 10.
0: Μπράβο. Να τη πεις ότι την αγαπάμε πολύ ο μπαμπάς, η μαμά και η Κούκη. Okay. Λοιπόν, ο μπαμπάς ο Παναγιώτης θα κάνει αυτά. Χρόνια πολλά, κούκλα μου, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα.
2: Ωραία.
0: Παρακαλώ, next one, please.

0: ανακοίνωσε ότι τον αγαπάει.
1: Α, ωραία.
2: Πολύ καλή αυτό.
0: Απλό, ναι, αν απαντήσει ο Ιγνάτιος.
1: Ιγνάτιος.
0: Ναι. Είναι οδηγός στα λεωφορεία, θα οδηγάει ο άνθρωπος. Θα μην με πάμε και πέσουμε σε καμιά στάση απάνω.
3: Ο αριθμός που καλέσατε.
1: Ανά, προωθούμαστε.
0: Ντίνα, ο Ιγνάτιος οδηγάει. Μη τρελαθώ.
4: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: Despacito.
1: Έλεος με τον Despacito. Okay. Εντάξει, ήταν μεγάλη επιτυχία, το καταλαβαίνω. Είχα βαρεθεί να το παίζουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε, τι μας είσαι τα ζώδια.
2: Ναι, ναι.
1: Okay. Αφήσουμε να χτυπάει λέει αρκετή ώρα. Γιατί κολλάει το κινητό του. Τι θα πει κολλάει.
2: Κολλάει. Κολλάει.
1: Άμα χτυπάει, χτυπάει. Γιάννη.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις.
3: Καλημέρα. Happy
1: birthday you. Μαθαίνουμε ότι έχεις γενέθλια, έτσι δεν είναι.
3: Ακριβώς.
1: Είστε ένα μήνυμα εδώ και λέει. Σε παρακαλώ, ο Μιχάλης είμαι εγώ. Μπορείς να, να πάρεις το Γιάννη, λέει, τον άντρα μου, έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 50 και να του πεις. Είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνεις, τόσο ακριβότερα γυαλιά πρεσβευπίας χρειάζεσαι. Πόσο έχεις φτάσει, 2,5, πόσο έχεις φτάσει.
3: Ευχαριστώ πολύ. Όχι, ένα 50.
1: Έλα ρε, μια χαρά.
3: Ξεκίνησε.
1: Εντάξει, μια χαρά είσαι όταν, μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, λοιπόν, η Άννα όλα αυτά τα κάνει. Και τα λοιπά και σου εύχεται χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή

0: Λόγω και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουν 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 4 στα πλαίσια του...
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Ακριβώς. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Ελάτε παρακαλώ. Οκ. Τι είναι γενέθλια, χρόνια πολλά. Ναι, αλλά τι είναι ρε παιδιά. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μάρια, είναι εσύ.
2: Α, μισό λεπτάκι να σας τη δώσω.
0: Τι έχει γενέθλια ή γιορτή.
2: Γενέθλια.
0: Ωραία, τι πες. Μάριαν.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου. Happy birthday. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι, Μάριαν.
3: 9.
0: Μπράβο. Ο μπαμπάς, ο Γιώργος και η μαμά, η Νένη, αλλά και εμείς από τον Athens DJ σου ευχόμαστε χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια, Τζάλινγκ. Bye bye. Εν τω μεταξύ. Για άλλα, παρακαλώ, κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Σας έχω νέα θεατρική σεζόν Breaking God. Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Αλάμπρα. Μια παράσταση που γελάει με όλα όσα μας χωρίζουν και θυμίζει τελικά όλα όσα μας ενώνουν. Παίζουν Φάνης Μωρατίδης, Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Λοιπόν, έχω για την πρεμιέρα, 5 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή σε 9 πρεμιέρα στο θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53 στην Αθήνα. Θέλεις? Στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
4: 6931-952-952.
0: Γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. Οι 5 νικητές κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η πρεμιέρα είναι Παρασκευή στις 9 στο θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53, Breaking God.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Έχω πιει ήδη έναν. Είσαι έτοιμη για τα ζώδια?
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός, κάποιες προσωρινές δυσκολίες θα σας οδηγήσουν σε σκοτεινές σκέψεις που θα πρέπει να αποφύγετε. 6. Ταύρος, θα υπάρξει μια προσωρινή αδυναμία ώστε να ανταποκριθείτε σε κάποιες υποχρεώσεις σας. 7. Δίδυμοι, ασχοληθείτε επικοδομητικά με τον σύντροφό σας, αλλά και στα επαγγελματικά σας νομιμοποιήστε μια συνεργασία. 8. Καρκίνος, οι μέρες που ακολουθούν θα είναι σαφώς πιο εύκολες για εσάς και θα δώσετε λύσεις σε διάφορα θέματά σας. 10. Λέων, η αφηρημάδα σας μπορεί να σας κοστίσει και πρέπει να δείτε τις υποχρεώσεις σας με πιο πρακτικό μάτι. 7. Παρθένος, τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα, αλλά η εργασία σας δείχνει να παίρνει μια πιο ευχάριστη στροφή. 9. Ζυγός, μην υποκύπτετε σε πιέσεις και κακόβουλα σχόλια κάποιων ανταγωνιστών σας. 7. Σκορπιός, η σημερινή μέρα σας χαλαρώνει και θα ευνοήσει την κοινωνική σας ζωή. 9. Τοξότης, σημαντικές είναι οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στον επαγγελματικό σας χώρο. 9. Εγώκερος, κάντε σωστές εκτιμήσεις γιατί θα δώσετε μια μεγάλη μάχη για να αποδείξετε την αξία σας. 7. Τι λένε, Μιχάλη? Υδροχός, οι οικογενειακές υποχρεώσεις θα σας καθυλώσουν σήμερα και θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. 7. Και τέλος, Ιχθύες, δείξτε περισσότερο ρεαλισμό στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και αποφύγετε λάθη.

0: Εκφάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Κάθε μέρα.
3: Athens DJ.
2: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
4: Τον ακούω από το smartphone.
2: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
9: Τι κουαλίτα.
10: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μεγάλη προσφορά!
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά!
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
15: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: DJ Traveler live on 2.
0: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
17: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
0: Amsterdam Music Festival.
17: Θες από κοντά
0: David Guetta,
17: The Monolith Show,
0: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
17: και 500 ευρώ
0: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
17: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σφιχτό το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Στις 8 θα έχει επίσημο δείπνο. Παράλληλα θα επισκεφθεί και την Αμερικανική Πρεσβεία. Δρακόντια τα αστυνομικά μέτρα στην πρωτεύουσα. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας θα έχουμε από τις 8.30 σε κεντρικούς δρόμους. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά σταθμοί του μετρό με εξαίρεση το σταθμό Ευαγγελισμός. Έως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται συγκεντρώσεις. Mm. Σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας.
14: Εδώ είμαι.
4: Καλώς. Εφεάθηνα γευματίζει η Έμιλι Ρατακόφσκι. Mm. Η Αμερικανίδα Καλονή συνοδεύει τον σύντροφό της, τον Ρωμέν Γαβράς.
14: Ήμουνα στο πίσω τραπέζι, μου να είσαι με τώρα.
4: Να τα. Που βρίσκεται στην πρωτεύουσα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο σοου στον πλανήτη.
14: Είπες για τον Μάρκο Ρούμπι. Είναι σοβαρό που έρχεται.
4: Βεβαίως.
14: Του είπες Welcome to Athens, welcome to Greece, Μάρκο.
4: Εγώ να το πω.
14: Ναι, έπρεπε να το πεις.
4: Θα μας ακούσει.
14: Απ' δεν μας ακούσει. Μάρκο, βοήθα να βάλουμε την μπαλαντέζα.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. 5:58, καλημέρα σας. Να σας πω ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, βεβαίως. Να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώσεις πράγματα και να φύγεις. Αυτό είναι το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και με τιμή 17.690. Φοράει όλα όσα φαντάζεσαι. Το Hyundai i20. Για να μην τη λέει αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Οπ, τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς.
0: Πώς πάνε?
1: Ωραία.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Την ώρα.
0: Ναι.
1: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισιάς, που είναι και πιο σημαντικές, είναι άνω των 30 λεπτών.
0: Okay.
1: Συναντήστε την κατεύθυνση προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισιάς. Και στην περιφερειακή Μητού επίσης καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισιάς.
0: Mm-hmm.
1: Καθυστερήσεις επίσης και στην έξοδο Κοροπίου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Άστε. Πολύ ωραία. Okay. Thank you. See ya. Παρακαλώ.
2: Καταρχήν να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι από τις 8:30 θα ξεκινήσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Υπουργού Εξωτερικών. Λοιπόν, να πούμε ότι λίγη κίνηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Κίνηση όμως έχει η άνοδος του Κηφισιού από τη Λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφεια και η κάθοδος από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Mm. Επίσης η άνοδος της Αλεξάνδρας, η Σχιστού και η Λεωφόρο Αθηνών ως Καραμαγκά και τέλος η Κηφισίας από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Ξυπνήστε! Breakfast FM. Good morning. Με το Μιχάλη.

0: Ordinary. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Μάλιστα, κάτι λέγαμε και χθες. Από πού βγήκε η έκφραση «στο σκαμνί θα τον κάτσουν». Η γνωστή έκφραση «κάθομαι στο σκαμνί» προέρχεται από την παλαιότερη δικαστική πρακτική, όπου οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κάθονταν σε καμιά κανονική καρέκλα, αλλά σε ένα απλό, χαμηλό, ξύλινο κάθισμα χωρίς πλάτη. Η επιλογή του σκαμνιού για τη θέση του κατηγορούμενου είχε και πρακτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το πρακτικό ήταν η έλλειψη άνεσης. Το κάθισμα χωρίς πλάτη αναγκάζει τον κατηγορούμενο να μείνει σε γρήγορη και να μην χαλαρώνει. Απ' την άλλη πλευρά, τα ταπεινωτική θέση συμβολίζει την μειονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή απέναντι στους δικαστές, οι οποίοι κάθονταν ψηλότερα σε κανονικά επιβλητικά καθίσματα κτλ. Έχουν αλλάξει αυτά σήμερα. Σήμερα το σκαμνί λέγεται το εδόλιο του κατηγορουμένου.
1: Α, το εδόλιο.
2: Πιο ωραίο.
0: Με δωρεάν τσίπς και τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι. Και χειροκρότημα από το κοινό. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 13 λεπτά.
1: Λοιπόν, Μιχάλη,
0: τι θέλεις?
1: Μια που ήρθε ο Ρούμπιο,
0: ναι,
1: εδώ, να σου πω κι εγώ μια έρευνα από την Αμερική.
0: Ότι τι?
1: Ένα νέο trend που είναι ο κανόνας 666. Με αυτό τον κανόνα τα κορίτσια βρίσκουν, λέει, αγόρι. Αν έχουν, λέει, αυτά τα 6-6 οι άντρες.
0: Ψάχνουν 3-6-18, 18 πόντους ψάχνουν.
1: Κάτσε βρε Μιχάλη, και εσύ κατευθείαν στο ψητό πήγες. Λοιπόν, καταρχήν θέλουν ο άντρας να είναι 1,80 στη ψηλός.
0: Μίνιμα. Καλά, δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Είναι γύρω σε 6 ίντσες, κάπου εκεί. 6 και κάτι. Ναι.
0: Άλλο.
1: Επίσης, πρέπει να έχει 6 τουλάχιστον κοιλιακούς.
0: 1, 2, 3, 4, 5, όλα.
1: Έχεις, Μιχάλη?
0: Σιξπακ. Όχι τώρα.
1: Δεν έχει.
0: Δεν είμαι χοντρέλα, αλλά δεν έχω σιξπακ.
2: Ένα
0: σιξπακ. Είναι από μέσα. Τα κρύβω.
2: Κάποια στιγμή θα βγει, ρε παιδιά.
3: Πού θα πάει?
2: Μέχρι τώρα βγήκε το ένα.
1: Τι θα πει ο Ρούμπιο, δεν γίνεται.
0: Έλα.
1: Να δείξουμε καλό αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια. Θέλουν ετήσιο εισόδημα με τουλάχιστον 6 μηδενικά.
0: Τι είναι 6 μηδενικά, 100.000, 200.000, 300.000.
1: 200, 600.
0: Εντάξει, καλό είναι, οκ.

0: ή το αυγό.
1: Για λάθη, παρακαλώ, γιατί ήρθε η ώρα και σταματάνε τα πάντα. Η κότα ή το αυγό. Τηλεφωνήστε μου τώρα, 210-6146-997. Υπάρχουν 200 ευρώ που κρέμονται. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Η σειρά του κότα ή το αυγό είναι ανακατεμένη, δεν τη γνωρίζω, για να μπορούμε να παίξουμε τη μία και σωστά. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που το άφησε ο άλλος. Okay? Μέχρι να φτάσει στη 10η ερώτηση. Ακόμα και αν κάποιος χάσει στην ερώτηση νούμερο 9 και βγει ένας άλλος για μία μόνο ερώτηση για το 10 και κερδίσει, έχει πάρει τα 200 ευρώ. Όλα είναι θέμα τύχη.
2: Τι ωραία!
1: Παρακαλώ. Έχω κόσμο.
2: Έχει κόσμο.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ποιος είστε?
3: Ο Μαντίπ.
1: Ποιος?
4: Ο Μαντίπ.
3: Μαντίπ.
1: Μαντίπ. Από πού βγαίνει αυτό?
3: Αυτό είναι το όνομα μου. Δεν βγαίνει από πού.
1: Μαντίπ. Εγώ κάτι με θυμάμαι. Μαντίπ, μαλάκα είναι. Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω από πού μου στείλε το μυαλό. Okay. Δεν με παρεξήγησε.
3: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Μαντίπ. Μισό τώρα.
4: Κάτσε λίγο να συνέλθει.
2: Ερώτηση πρώτη.
1: Ερώτηση πρώτη. Μαντίπ, η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
3: Η κότα.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, Μαντίπ.
1: Μπράβο. Good. Πάμε στην ερώτηση νούμερο 2, που είναι η ίδια. Δηλαδή, ουσιαστικά, η κότα ή τα αυγό.
3: Το αυγό.
2: Πολύ καλό.
1: Φυσιολογικό ο Μαντίπ.
2: Ωραία, μπράβο. 3.
1: Πάμε στην 3. Μην τρελαίνεσαι. Ψύχρεμα. Πάμε. Η κότα ή τα αυγό.
3: Η κότα.
2: Καλός.
1: Κάτι ξέρει αυτό.
2: Κάτι γίνεται, παιδιά. 4.
1: Number 4. Η κότα ή το αυγό, Μαντίπ.
3: Η κότα.
2: Ωραία, τι γίνεται. Παιδιά.
1: Σωστό, όχι, πηγαίνει φυσιολογικά. Κάπου θα σκάσει η ανομαλία. Ελπίζω να την πετύχει.
2: 5.
1: Η κότα ή το αυγό.
3: Το αυγό.
1: Σωστό. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Thank you, bye bye.
4: Εντάξει.
1: Τι να κάνω,
4: δεν γίνεται.
1: Όχι, πήγαινε σωστά.
2: Πήγαινε καλά.
1: Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Η Λίνα.
1: Τι κάνετε, Λίνα?
5: Καλά, μια χαρά εσύ.
1: Με τι ασχολείστε σε αυτή τη ζωή?
5: Με τη φωτογραφία.
1: Δηλαδή, σε φωτογραφίζουν ή τους φωτογραφίζεις?
5: Τους φωτογραφίζω. Άμα ενδιαφέρεστε για μοντέλα.
1: Σας παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ,
1: σήμερα είμαι ντυμένος για φωτογράφηση.
4: Ναι.
2: Έχουμε το μοντέλο εδώ.
1: Έτσι. Λίνα, η κότα ή το αυγό, σοβαρέψου.
5: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
2: Μπράβο!
1: Σωστό!
2: Μπράβο! 7!
1: Ναι, φτάσαμε σε 7. Η κότα ή τα αυγό?
5: Η κότα.
1: Μάλιστα. Όχι, Βρελίνα μου. Βγήκε το αυγό, Βρελίνα.
5: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Φωτογραφικές στιγμές, γεια. Λοιπόν, next one please. Άλλο έχω, ναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
6: Ο Γιώργος.
1: Και πού είσαι, Γιώργο?
6: Είμαι στο αυτοκίνητο.
1: Στο αυτοκίνητο. Κάνε δεξιά, μην πέσουμε πουθενά πάνω σε κανέναν άλλον.
6: Αυτό ακριβώς κάνω τώρα.
1: Μπράβο, σε περιμένω.
6: Ωραία, είμαι έτοιμος.
1: Είσαι έτοιμος. Ωραία. Οκ, okay, Γιώργο. Η κότα ή τα αυγό?
6: Όχι, κότα.
1: Σωστός.
2: Μπράβο! 9!
1: Πρόσεξε, Γιώργο.
6: Τι να προσέξω, πες μου τι να προσέξω.
1: Μα δεν ξέρω.
2: Μα δεν ξέρετε, παιδιά.
1: Μακάρι να ξέρα. Η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
6: Η κότα.
1: Έχει φτάσει στην τελευταία.
2: Έχουμε φτάσει στη 10, παιδιά, Παναγία μου.
1: Γιώργο, κάτι κανένα σταυρό.
2: Τι θα γίνει, κάνουμε το σταυρό μας, Παναγία μου.
1: Γιώργο, η κότα ή τα αυγό?
6: Θα επιμείνω, η κότα.
1: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
6: Δεν πειράζει, Μιχάλη, δεν πειράζει.
1: Τι δεν πειράζει, αφού τα πήρες τώρα.
6: Το 1 και το 6, μήπως δεν πειράζει. Σήμερα σου λέω και εγώ, δεν πειράζει.
1: Α, πότε έχει ξαναπέξει, δεν κατάλαβα.
6: Εχθές έπαιξα και έχασα.
1: Σοβαρά.
2: Έχασε.
1: Και πώς καταφέρεις και χώθηκες μέσα?
6: Έφυγε τηλέφωνο και απάντησαν.
1: Σωστό. Λοιπόν, 200 ευρώ, μην κουνιέσαι. Η κότα ή τα αυγό επιστρέφει όπως κάθε μέρα στις 8 και 10. Exactement. Voulez-vous? Θέλετε? Άμπα!

0: και 23. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω, DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις David Guetta στο The Monolith Show. Θα εμφανιστούν επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και άλλοι. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει με την πλήση την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash για τα έξοδα στο Άμστερνταμ. Okay. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί εδώ, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, The Monolith Show με τον David Guetta, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Αναχώρηση φεύγει το Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφεις. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Breakfast, ready! Με το Breakfast FM περνάμε υπέροχα κάθε μέρα. Είναι η καλύτερη συντροφιά.
3: Χαλάκι.
4: Δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να ακούω άλλη εκπομπή πλάκα γάντ.
3: Για τον Μιχάλη δεν υπάρχουν λόγια, είναι ο ένας και μοναδικός.
4: Μου αρέσει πολύ, είναι πολύ φαν.
3: Τέλος.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Μιχάλη.
5: 7 με

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε!
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν never, χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλη και λέει: να, τι ωραία που με, τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
16: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Oh.

0: Bad Times. Τι ωραία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από τη δική μας την εκπομπή, είναι επίσημος χορηγός και στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, στις δύο μεγάλες διοργανώσεις της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. 21+, παίξε υπεύθυνα, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Okay, Στίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι, 8 και 36. Θέλει να μας πεις κάτι ενδιαφέρον ή να τα πω εγώ.
1: Και θα σου πω, άμα μου πεις, αν μας αρέσει, θα το πω, θα συνεχίσω να το λέω.
0: Για πες με επικεφαλίδα.
1: Θέλω να σου πω κάποιες σόκινες αλήθειες για το σεξ. Δεν είναι σεξ, είναι ενημέρωση.
2: Όχι, δεν θέλουμε.
0: Όχι, δεν θέλω. Πρωί-πρωί δεν θέλω.
1: Γιατί μεγάλη, τι έχει το πρωί-πρωί, το πρωί-πρωί είναι το καλύτερο.
0: Όχι, νομίζει, κανένα. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Τι έγινε εκεί?
0: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες, σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
2: Πολύ καλός.
0: Και χωριάτικη.
2: Ναι.
0: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι η τιμή της χωριάτικης σαλάτας.
2: Πόσο έκανε?
0: Χαίρε, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?
0: Αν έρχεται σε 45 ευρώ.
2: Τι λες, καλέ!
0: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30.
2: Δεν γίνεται!
0: Ανεβάστε τι!

0: In and out of love, 8 και 40. Πρέπει να γίνουμε πρακτική λιγάκι, γιατί ναι, δεν έχει όλο σεξι και τέτοια.
1: Φυσικά καλέ.
0: Οι μπαντονέτες δεν είναι μόνο για τα αυτιά.
1: Τι άλλο είναι.
0: Και πάρα πολλά. Γρατζουνιές σε δερμάτινα παπούτσια.
2: Ναι.
0: Βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπαντονέτα, στην μπαντονέτα, και στη συνέχεια από την απλώνατη πάνω στο επίμαχο σημάδι, τα παπούτσια θα φαίνονται σαν καινούργια.
2: Πολύ καλό.
0: Ήξε όμως το αυτοκίνητό σου. Αν έχει συσσωρευτεί σκόνη στο τιμόνι και στις άλλες επιφάνειες του ταμπλό, επειδή το να πάρει ένα πανί δεν φτάνει στις γωνίες, η μπαντονέτα θα σου λύσει τα χέρια. Αμέ, για το μακιγιά σας. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε μαζί σας πάντα τα καλλιτικά σας, καθώς με λίγες μπαντονέτες και νερό μπορείτε να ανανεώσετε τη σκιά των ματιών σας που έχει ξετοριάσει. Σοβαρά.
1: Ανοίγεις την σκιά.
0: Και εγώ κουβαλάω όλα.
2: Κουβαλάει ολόκληρο σετ.
0: Για τα κεριά. Σε περίπτωση που θέλετε να ανάψετε ξανά το αρωματικό κερί που έχει λιώσει και έχει φτάσει στο μέσο του γυάλινου ποτηριού σου και πιο κάτω, δοκιμάστε να το κάνετε με μπαντονέτα αντί για σπίρτο.
1: Ωραίο, ενδιαφέρον, δεν το ξέραμε αυτό.
0: Ναι,
1: πολύ ωραίο.
0: Γιατί βάζεις στο σπίρτο και δεν κάνει. Ναι, βάζεις φωτιά στην μπαντονέτα. Okay.
1: Ναι.
0: Για το φερμουάρ. Εάν το φερμουάρ από το τζίν σου έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά, βάλε λίγο λαδάκι στην μπαντονέτα και τρίψε το φερμουάρ. Μετά από λίγα λεπτά το φερμουάρ θα ανοιγοκλίνει σαν να είναι καινούριο και
1: κρυφό. Φανταστικό αυτό.
0: Αυτό είναι που μπορείς να τη γαργαλίσεις με την μπαντονέτα.
1: Πού, Μιχάλη, πού?
0: Εντάξει τώρα.
1: Είμαρτο!
2: Έλεος, ρε παιδιά!
1: Καλά που δεν μιλάμε για σεξ!
0: Είπα κάτι εγώ!
1: Ότι

0: για προσέξτε, διότι να υπενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια μπορεί να βρείτε στο more.com, μην τα αφήνετε. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Συντονιστείτε και κερδίστε σε λίγες μέρες διπλές προσκλήσεις για Άνιμα 31 Οκτωβρίου.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Μισελ Ντελούζε, Sexy Love, 8:47.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για το έξυπνο στρώμα που κατασκοπεύει την απιστία.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Το έχει προμοτάρει μια ισπανική εταιρεία. Ναι. Δημιούργησε, λέει, το πρώτο στρώμα στον κόσμο.
0: Μην το βάλετε.
2: Μην το βάλετε, ρε παιδιά.
0: Θα σκοτωθείτε στο ξύλο μετά.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα ξέρω εγώ τι βρωμιέ σου, εσύ τι δικέ μου.
1: Ναι, λοιπόν, κοίτα, Μιχάλη, αγοράζεται με άκρα εμπιστευτικότητα, όπω δηλαδή, λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: το το παίρνει ένα από του δύο χωρί να το ξέρει ο άλλο.
1: Ναι. Υπογράφει, λέει, συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει, λέει, ηλεκτρονικού αισθητήρε για κάθε ύποπτη δραστηριότητα που συμβαίνει πάνω του και ενημερώνει, λέει, τον απατημένο ή την απατημένη σύζυγο στο κινητό μέσω ειδική εφαρμογή. Μα τα λέει αυτά ο εκπρόσωπο Χωσέ Αντώνιο Μουίνο.
2: Ο Χωσέ.
0: Χωσέ, ό,τι είναι για Χωσέ. Άστο. Πάμε για Χωσέ.
1: Ναι. Το κόστο είναι 1500 ευρώ, έχει πενταετή εγγύηση και όλα αυτά που σου είπα, Μιχάλη μου.
0: Ναι. Δηλαδή ξαπλώνω και με βγάζει ότι την κερατώνω.
1: Ναι, Μιχάλη, πρόσεχε, δεν ξέρει.
0: Και πες ότι συμβεί. Τι θα απαντήσει σαν άντρα.
1: Τι θα
0: πει. Θα πει όχι, δεν είναι έτσι.
2: Τι είναι δηλαδή.
0: Είναι κοροϊδία.
2: Α, ήταν ψέματα και καλά.
0: Όχι.
2: Α, τι ήταν.
0: Αυτά τα μηχανήματα είναι ψεύτικα, δεν λειτουργούν. Είναι κβαντικά.
2: Κβαντικά.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έσωσα.

Religion. Για λάτε παρακαλώ να υπενθυμίσω ότι το Vodafone See You έχει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Okay? Περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr. Είναι 8:53 Τετάρτη.

0: Ο 95,2 Athens DJ και οι Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
1: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
0: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
2: Remember, survivors survive.
0: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Marousi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του lobby και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dendemann.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυτή την ώρα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους. Πιθανόν να κλείσουν και σταθμοί μετρό. Στον Εισαγγελέα θα βρεθούν σε μισή ώρα τα 8 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του. Φωτιές και χτες στους γαλλικούς δρόμους. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία. Χιλιάδες οι προσαγωγές. Μία από τις πιο διαδεδομένες φήμες στο Hollywood διέψευσε ο Michael Douglas. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν μπήκε ποτέ σε κλινική αποτοξίνωσης για σεξουαλική εξάρτηση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
10: Αθήνα, ο καιρός.
11: Έθριος με έως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
10: DJ! Η ώρα είναι 9.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τσίκο! Για να μην τη λέει αντικειώδως τέτοια ώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσα την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και πιο σημαντικές από τον κόμβο Φιλίσσα στον κόμβο Κηφισίας. Είναι της τάξης περίπου των 30 λεπτών. Καθυστερήσεις επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γελαμία. Περιφερειακή Μητού επίσης καθυστερήσεις από το κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Ωραία. Πιάσε ένα καφέ γιατί σε ακούω βαρύ. Να ανέβεις.
1: Καλώς, εντάξει.
0: Γεια. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι άδειο το κέντρο λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Κίνηση έχει άνοδο του Κηφίσου από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη λεωφόρο Αθηνών. Επίσης η περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό και τέλος η άνοδος της Κηφισίας έως το Ψυχικό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, εμείς του δώσαμε και κατάλαβε χθες. Είναι ένα 75 η αγορά, 2.686 μονάδες, ο τζίρος στα 315 εκατομμύρια. Στο συν 0.40, συν 0.52 και συν 0.45 η Wall Street χθες το βράδυ. Στο συν 0.77 η Γερμανία. Τόκιο στο μείον 0.62 το πρωί. Στο συν 0.39 το Hong Kong. 1.12 ευρώ δολάριο. 101.47 το πετρέλαιο. 4.161 δολάρια ο χρυσός. Και Blue Black Boys, Blue Black.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλέ.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, να της πεις χρόνια πολλά και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
6: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
6: Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει, αφού είσαι γενέθλια.
6: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Life is Simple. Να υπενθυμίσω ότι ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα και όχι μόνο. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο από τα Bakery Awards, γιατί έχει top πίτες, κουρασά, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία στη γεύση. Γι' αυτό δεν φτάνει μια μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι, την παίρνεις και ψώνεσαι, μη φοβάσαι. Εννοώ δηλαδή και η ποιότητα και οι γεύσεις είναι εκπληκτικές. 9 λεπτά μετά τις 9. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη εδώ. Εντάξει, χλαμάρες. Ο Λέων του Κουκακιού έργου είναι εδώ. Από τον Μύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, το μοντέλο.
2: Παναγία μου!
1: Η Χάρη Σαρασόλου!
0: Παναγία μου! Μοντέλο.
2: Παιδιά, τι έχει συμβεί, Μιχάλη
0: μου.
2: Ένα είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλη. Ο Καρβέλας για την κόντρα με τη Βύση. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο, λέει, που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή. Τι λέει για τις 300.000 ευρώ. Είναι το ένα. Έχουμε απάντηση από την Αναβής. Βύση κατά Καρβέλα. Απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία. Απείλησε, λέει, να με διασύρει και να με καταστρέψει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή.
0: Δεν θέλω να ανακατευτώ.
2: Έχουμε κι άλλο για την Αναβής.
0: Τι.
2: Τώρα σε άσχετο mood. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Αναβής. Τα ρούχα της στο ΆΚΑ ήταν ακόμα χειρότερα από το Καλλιμάρμαρο. Δεν λέω σλόγγαν για να γίνω διάσημος, δηλώνει.
0: Okay.
2: Λοιπόν, και εδώ πέρα το θέμα. Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο
0: Παπούρη.
2: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη από την άλλη, Μιχάλη μου, νέα απόδραση με τον αγαπημένο της Ματέο Παντζόπουλο. Όφου μπορώ και έχω χρόνο, λέει, πήγε παντού. Έχει πάει τώρα κάπου, έχει πάει.
0: Ωραία, στο Λονδίνο. Δεν περνάει καλά.
2: Η Kylie Jenner.
0: Θέλει την τηλεόραση, αυτό θέλω να
3: πω.
2: Η Kylie Jenner από την άλλη, Μιχάλη μου, αναλαμβάνει το πρώτο της μεγάλο ρόλο σε σειρά που ετοιμάζει με την Kim Kardashian.
0: Μάστε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Η Faye Scorza από την άλλη λιώνει στο γυμναστήριο.
0: Ωραία,
2: εδώ
0: πώ την πετσόκοψε. Α,
2: ναι.
0: Παλτέδια.
2: Τζακπότ η κυρία αυτή.
0: Τι είναι εδώ.
2: Εδώ η κυρία αυτή. Δεν ξέρω πώ φαίνεται. Είναι αυθόρμητη η Μιχάλη μου και δημιουργική και αυτή την περίοδο εργάζεται σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.
0: Πώ είσαι δημιουργικό αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Οχο.
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται εδώ.
0: Τι είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι. Εδώ τι γίνεται.
0: Α, καλά, δεν είναι χειρότερα. Άντε παλτέδια.
2: Ναι. Τι γίνεται εδώ, Μιχάλη μου. Εκεί.
0: Τι είναι αυτό εδώ.
2: Εδώ, ο Καραμαλής λέει δεν κάνει τον Κινέζο.
0: Τι είναι.
2: Τι έχει συμβεί. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ ούτε ο ίδιος. Λοιπόν.
2: Κέφηκε χώρο εδώ πέρα στις κυρίες αυτές, βγήκαν έξω.
0: Μάλιστα. Α, τα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Τι είναι αυτά.
0: Μπουζούκι και τα λοιπά που βγαίνουν έξω. Ωραία, μια χαρά κορίτσια.
2: Πολύ μπράβο κορίτσια. Πάμε σε άλλα
0: νέα. Στις φωτογραφίες αυτές που διασκεδάζουν όλες όπως βλέπω εδώ, δεν βλέπω ούτε έναν άντρα.
2: Ναι, τι είναι.
0: Μόνες τους είναι.
3: Τι. Γιατί.
0: Δεν θέλετε κάποιον να συνοδεύει.
2: Πήγαινε, πήγαινε, Μιχάλη.
0: Ωραία, μπορείς να γράψετε. 6-9.
2: Καλά, ηρέμησε εσύ αμέσως να σε πάρουν τηλέφωνο να πας στα μαύρα μεσάνυχτα. Έχεις δουλειές. Πάμε σε άλλα νέα. Συγγνώμη, Αντώνη.
0: Ωραία,
2: η influencer Sahab Al Masri, μετά το εξώδικο του Ρέμου, λέει, ανασκεύασε, λέει, δημόσια όσα είχε αναφέρει τον καλλιτέχνη.
0: Ναι, οι λυθιότητες αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, καλά. Δηλαδή, αειδίες. Απορώ πώς ασχολείστε.
2: Εδώ.
0: Τι είναι αυτό.
2: Μάνα Μοντάνα. Χάνα Μοντάνα.
0: Χάνα Μοντάνα.
2: Δεν είναι η Χάνα Μοντάνα αυτή.
0: Μοντάνα είναι το βουνό.
2: Συνελήφθηκε.
0: Τα οπίστια τη είναι βουνό.
2: Ναι.
0: Πω, πω. Κόφτη μου τη φωτογραφία.
2: Ναι.

0: πω τι έγινε χθες. Real story, δηλαδή. Δουλειές και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει. Έπρεπε να πάω στα ΚΕΠ.
1: ΚΕΠ.
0: Για μια υπογραφή και τα λοιπά. Λειτουργούν, τώρα θυμάμαι, 9 με 7. Το 7.30 το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ξέρω, 9 με 7.30, 8.30 με.
1: Anyway.
0: Πήγα 7 και 10 και ήταν κλειστό το μαγαζί. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Προφανώς κάποιος, δεν θα πω σε ποιο και τώρα μην εκθέσουμε. Κάποιος άντρας, κάποιος. Τα έφυγε.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Δεν την
0: έβαλε
1: στην υπογραφή.
0: Αφού είναι κλειστό.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, να ανοίξει, να μείνει ως αργά σήμερα.
0: Άστα αυτά.
1: Ναι.
0: Μιλάω σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και θα πει να πας και να. Γιατί αύριο το πρωί, σήμερα το πρωί έπρεπε να κάτι να κάνω και πρέπει να ήταν αυτό. Λες, εντάξει, προλαβαίνω. Τι, κοιτάω απ' έξω, λέω είναι 7 και 5, ωραία, 10 λεπτά θέλω.
1: Ναι.
0: Φτάνω 7 και 12
1: ναι.
0: Και είναι κλειστό το μαγαζί. Μαγαζί, το μπορτέλο. Έτσι θέλει. Όχι, ρε φίλε.

0: Carry Out. 9:19 Τετάρτη σήμερα, πλησιάζει η μέρα. Ελάτε, μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Η Παρασκευή έρχεται. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπουλος θα σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. 4 ολοκένουργια ελαστικά. Η Δημήτρα Κόπουλος, ελαστικά ΑΕ. Εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά με όλα τα καλά brands, Goodyear, Continental, Michelin. Σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και μάλιστα αν θέλει σε 8 άτοκες δόσεις. Okay, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρη, Δημητρακόπουλος, ελαστικά ΑΕ. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να είστε μέσα στη λίστα για την κλήρωση της Παρασκευής, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Θα γίνει την Παρασκευή 8:30 ο νικητής 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear.

0: Θα σας πω κι εγώ κάτι γυαλιστερό τώρα. Η εταιρεία Fine Sparkles Jewelry, μέσα από τις συλλογές κοσμημάτων από Ασίμι 925, συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική. Κοσμήματα σημαίνια και επίχρυσα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή μας, αλλά και να δοθούν ως ένα ξεχωριστό δώρο αξίας σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Στη Fine Sparkles θα βρείτε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και κοσμήματα που κρατάνε για πάντα. Διακριτικές λάμψεις αλλά και statement κομμάτια, ενώ κάθε συλλογή αναδεικνύει τη μοναδικότητα και την εσωτερική λάμψη κάθε γυναίκα. Okay. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο finesparklesjewelry.gr. finesparklesjewelry.gr και να δημιουργήσετε μάλιστα και το λογαριασμό σας για να λαμβάνετε την έκπτωση μέλους σε κάθε αγορά σας. Okay. Good. Επίσης, έρχεται και ένα επαιτειακό event από την Fine Sparkles, ένα πάρτι αφιερωμένο σε όσους δείχνουν την προτίμησή τους σε αυτό το brand. Μπείτε λοιπόν στο finesparklesjewelry.gr για να ενημερωθείτε. Θα σας δώσω ένα κόσμημα από τη Fine Sparkles. Γιατί...
1: Για κάνε κουμάντο!
0: Έλατε παρακαλώ, 2-10-61-46-97, θα πείτε στον αέρα μαζί μου και εσείς θα επιλέξετε σε τι θα διαγωνιστείτε. Τι θα παίξουμε, πρωτελιά, μπάριζα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ορθογραφία, γεωγραφία θέλεις, θέλεις ιστορία, θέλεις αθλητικά, θέλεις πολιτικά, ό,τι θέλεις. Για έλατε παρακαλώ και όπως θα είστε δυνατά, να μου πείτε θέλω να παίξω. 2-10-61-46-97, έτοιμος είμαι.
2: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Α, πάλι, ορθογραφία μου. Ποια είστε?
3: Είμαι η Ελένη.
0: Σε τι θέλετε να παίξετε?
3: Δεν άκουσα τι μπορούμε να παίξουμε.
0: Α, λοιπόν, κοιτάξτε, θα βγάζω εγώ ένα ρούχο μου, θα βγάζετε εσείς άλλο. Όποιος μείνει γυμνός πιο γρήγορα θα κερδίσει. Πώς σας φαίνεται, καλό? Όχι,
3: άλλο.
0: Λοιπόν, εσείς θα κάνετε κουμάντο. Πού θέλετε να διαγωνιστείτε? Σε ορθογραφία, σε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική? Αν τα καταφέρετε θα κερδίσετε και ένα κόσμημα από την Fine Sparkle Jewelry.
3: Ορθογραφία.
0: Ήμουν σίγουρο, όλοι, εκεί χάνουν όλοι. Λοιπόν, για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη προκατηλημένος? Πάμε, πι, ρο, πάμε.
3: Πι, ρο, όμικρο, κάπα, αλφα, τάφ, έψιλον, γιώτα, λάμδα, ήτα, δύο μη, έψιλον.
0: Καλύτερα που έπαιξες αυτό που και δεν παίξαμε το άλλο, να βγάζεις εσύ, να βγάζω κι εγώ. Έχεις και δεις... Τι λες?
3: Μπορεί να χαμώ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Fine Sparkle Jewelry, ένα κόσμο δικό σου.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
16: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Snap. Η Στοίχημα είναι εδώ, χορηγός της εκπομπής μας, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και βεβαίως των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στοίχημα είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Η Στοίχημα είναι η στιγμή σου ανήκει. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Κάποιες προσωρινές δυσκολίες θα σας οδηγήσουν σε σκοτεινές σκέψεις που θα πρέπει να αποφύγετε. 6. Ταύρος. Θα υπάρξει μια προσωρινή αδυναμία ώστε να ανταποκριθείτε σε κάποιες υποχρεώσεις σας. 7. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε επικοδομητικά με τον σύντροφό σας, αλλά και στα επαγγελματικά σας, νομιμοποιήστε μια συνεργασία. 8. Καρκίνος. Οι μέρες που ακολουθούν θα είναι σαφώς πιο εύκολες για εσάς και θα δώσετε λύσεις σε διάφορα θέματά σας. 10. Λέων. Η αφηρημάδα σας μπορεί να σας κοστίσει και πρέπει να δείτε τις υποχρεώσεις σας με πιο πρακτικό τρόπο. 7. Παρθένος. Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα, αλλά η εργασία σας δείχνει να παίρνει μια πιο ευχάριστη στροφή. 9. Ζυγός. Μην υποκύπτετε σε πιέσεις και κακόβουλα σχόλια κάποιων ανταγωνιστών σας. 7. Σκορπιός. Η σημερινή μέρα σας χαλαρώνει και θα σας ευνοήσει στην κοινωνική σας ζωή. 9. Τοξότης. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στον επαγγελματικό σας χώρο. 9. Εγώκερος. Κάντε σωστές εκτιμήσεις γιατί θα δώσετε μια μεγάλη μάχη για να αποδείξετε την αξία σας. 7. Υδροχός. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις θα σας καθυλώσουν σήμερα και θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. 7. Και τέλος, ιχθύες. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και αποφύγετε λάθη. 8.
2: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα.
3: Είναι top.
4: Breakfast.
2: Καρφωμένο εκεί.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
5: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Λοιπόν, κρατάμε στη μέρα μας, να φύγει το βίντεο. Καλημέρα, Γεωργία. Χρόνια πολλά. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην κόρη μου τη Γεωργία που έχει σήμερα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι,
1: 10.
0: Μπράβο, να τη πεις ότι την αγαπάμε πολύ ο μπαμπάς, η μαμά και η Κούκη. Και λοιπόν, ο μπαμπάς ο Παναγιώτης θα κάνει αυτά. Χρόνια πολλά, κούκλα μου, να περάσει όμορφα. Γιάννη.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Γιάννη, τι κάνεις.
2: Καλημέρα.
0: Μαθαίνουμε ότι έχεις γενέθλια, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Έχει ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, Μιχάλη, ο Μιχάλης είμαι εγώ. Μπορείς να σε παρακαλώ να πάρεις το Γιάννη, λέει, τον άντρα μου, έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 50, και να του πεις: είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνεις, τόσο ακριβότερα γυαλιά πρεσβευπίας χρειάζεσαι. Πόσο έχει φτάσει, 2,5, πόσο έχει φτάσει?
2: Ευχαριστώ πολύ. Όχι, 1,50.
0: Έλα ρε,
2: μια χαρά. Ξεκίνησε.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι, μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, λοιπόν, η Άννα όλα αυτά τα κάνει και τα λοιπά και σου εύχεται χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Ναι.
4: Γεια σας.
0: Έλα, γεια σας. Δεν είσαι. Μαζί μιλάγαμε προηγουμένως.
4: Δεν μιλάγαμε.
0: Α, εντάξει, επειδή μοιάζει φωνή σου με τον προηγούμενο που έπεσε η γραμμή. Κράτα τη γραμμή, μην πέσει. Ποιος, πώς σε λένε?
4: Εμένα Χρήστο.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, Χρήστο, με τέτοια ώρα?
4: Είμαι σπίτι ακόμα, τώρα 8 η ώρα.
0: Φεύγεις, ε. Και τι ώρα θα επιστρέψεις?
4: Θα επιστρέψω. Λογικά, ναι. Πρέπει να επιστρέψω μέχρι 4.
0: 4. Α, θα πας και δεις Ευαγγελάτου. Εντάξει, το κατάλαβα. Okay.
4: Γιατί κάνουμε και κάτι υπερορίες και δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία. Υπερορίες πόσο δίνουν παραπάνω?
4: Σε τα νόμιμα.
0: Τα νόμιμα. Σωστά. Εντάξει. Ωραία, καταρχήν να χειροκροτήσουμε διότι έχουμε μπροστά μας άνθρωπο που δουλεύει σε νόμιμη επιχείρηση στην Ελλάδα. Και έκανα και γυμναστική.
5: Και γυμναστική.
0: Άστε τα.
5: Δεν θα κάνεις μική μάζα με αυτή τη.
3: Γυμναστική και ψω και φασολάκια πάνε πολύ.
0: Με τα 10 κιλά. Άσε μετά, με διέλυσε αυτό.
5: Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξει.
0: Και σήμερα στις 5.30. Πάλι το ίδιο.
5: Έκανες διάδρομο.
0: Βεβαίως, εννοείται όλο τον κύκλο.
5: Δεν γίνεται, Μιχάλη, να βλέπω το σακάκι σου επιπλέει πια.
3: Πρέπει να βάλεις μυς.
0: Τι να βάλω?
3: Μυς.
0: Μυς. Μυς. Άντε από εκεί αγράμματε.
6: Σφιχτό το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο σοου στον πλανήτη.
0: Είπες για τον Μάρκο Ρούμπιο. Είναι σοβαρό που έρχεται.
6: Βεβαίως.
0: Του είπες Welcome to Athens, Welcome to Greece, Μάρκο.
6: Εγώ να το πω.
0: Ναι, έτσι πρέπει να το
6: πεις. Θα μας ακούσει.
0: Απέσαι να μας ακούσει. Μάρκο, βοήθα να βάλουμε την μπαλαντέζα. Παρακαλώ πολύ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Μάλιστα, κάτι λέγαμε και χθες. Από πού βγήκε η έκφραση «στο σκαμνί θα τον κάτσουν». Η γνωστή έκφραση «κάθομαι στο σκαμνί» προέρχεται από την παλαιότερη δικαστική πρακτική, όπου οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κάθονταν σε καμιά κανονική καρέκλα, αλλά σε ένα απλό, χαμηλό, ξύλινο κάθισμα χωρίς πλάτη. Η επιλογή του σκαμνιού για τη θέση του κατηγορούμενου είχε και πρακτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το πρακτικό ήταν η έλλειψη άνεσης. Το κάθισμα χωρίς πλάτη αναγκάζει τον κατηγορούμενο να μείνει σε γρήγορη και να μην χαλαρώνει. Απ' την άλλη πλευρά, ταπεινωτική θέση συμβολίζει την μειονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή απέναντι στους δικαστές, οι οποίοι κάθονταν ψηλότερα σε κανονικά επιβλητικά καθίσματα κτλ. Έχουν αλλάξει αυτά σήμερα. Σήμερα το σκαμνί λέγεται το εδόλιο του κατηγορούμενου.
5: Πιο ωραίο.
0: Με δωρεάν τσίπς και
5: τέτοια. Ναι, και χειροκρότημα από το κοινό.
0: Μιχάλη, τι θέλεις?
5: Μια που ήρθε ο Ρούμπιο,
0: ναι,
5: εδώ, να σου πω κι εγώ μια έρευνα από την Αμερική.
0: Ότι τι?
5: Ένα νέο trend που είναι ο κανόνας 666.
0: Τι είναι αυτό?
5: Με αυτό τον κανόνα τα κορίτσια βρίσκουν, λέει, αγόρι. Αν έχουν, λέει, αυτά τα 666 οι άντρες.
0: Ψάχνουν 3-6-18, 18 πόντους ψάχνουν.
5: Κάτσε βρε Μιχάλη, και εσύ κατευθείαν στο ψητό πήγες. Λοιπόν, καταρχήν θέλουν ο άντρας να είναι 1,80 στη ψηλός.
0: Μίνιμα. Καλά, δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά μπας πέντε, ναι.
5: Είναι γύρω σε 6 ίντσες κάπου εκεί. 6 και κάτι. Ναι.
0: Άλλο.
5: Επίσης, πρέπει να έχει 6 τουλάχιστον κοιλιακούς.
0: 1, 2, 3, 4, 5, ναι, όλα.
5: Έχεις, Μιχάλη?
0: Σιξπακ. Όχι τώρα.
5: Δεν έχεις.
0: Δεν είμαι χοντρέλα, αλλά δεν έχω σιξπακ.
3: Ένα σιξπακ.
5: Ένα
0: έχει.
3: Είναι από μέσα,
0: τα κρύβω.
3: Κάποια στιγμή θα βγει, ρε παιδιά.
7: Πού θα πάει?
3: Μέχρι τώρα βγήκε το ένα.
5: Τι θα πει ο Ρούμπιο, δεν γίνεται.
0: Έλα.
5: Να δείξουμε καλό αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια.

0: θέλουν ετήσιο εισόδημα με τουλάχιστον 6 μηδενικά.
1: Τι είναι 6 μηδενικά, 100.000, 200.000,
0: 300.000.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: Καλό είναι.
1: Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Τι έγινε εκεί?
1: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες, σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
2: Πολύ καλό.
1: Και χωριάτικη.
2: Ναι.
1: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η τιμή της χωριάτικης σαλάτας.
2: Πόσο έκανε?
1: Έλα, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?
1: Ανέρχεται σε 45 ευρώ.
2: Τι λες, καλέ!
1: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30.
2: Δεν γίνεται!
1: Ανεβάστε τι! Πρέπει να γίνουμε πρακτικοί λιγάκι, γιατί ναι, δεν έχει όλο σεξι και τέτοια.
0: Φυσικά, καλέ.
1: Οι μπαντονέτες δεν είναι μόνο για τα αυτιά.
0: Τι άλλο είναι.
1: Για πάρα πολλά. Γρατζουνιές σε δερμάτινα παπούτσια.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπαντονέτα και στη συνέχεια την απλώνετε πάνω στο επίμαχο σημάδι. Τα παπούτσια θα φαίνονται σαν καινούργια.
2: Πολύ καλό.
1: Αμέ, για το μαγκιά σα. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε μαζί σα πάντα τα καλλιτικά σα, καθώς με λίγες μπαντονέτες και νερό μπορείτε να ανανεώσετε τη σκιά των ματιών σας που έχει ξετοριάσει.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά.
0: Ανοίγεις την σκιά.
1: Και εγώ κουβαλάω όλα.
2: Ναι, κουβαλάω ολόκληρο σετ.
1: Για το φερμουάρ.
0: Ναι.
1: Εάν το φερμουάρ από το τζιν σου έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά, ναι, βάλε λίγο λαδάκι στην παντονέτα και τρίψε το φερμουάρ. Μετά από λίγα λεπτά το φερμουάρ θα ανοιγοκλίνει σαν να είναι καινούριο.
0: Και φανταστικό.
1: Ναι, αυτό είναι που μπορείς να τη γαργαλίσεις με την παντονέτα.
0: Βέβαια. Πού, Μιχάλη, πού?
1: Εντάξει τώρα.
0: Είμαρτο.
2: Έλεος, ρε παιδιά.
0: Καλά που δεν μιλάμε για σεξ.
1: Είπα κάτι εγώ.
2: Ωραία κομπή.
1: 8:47.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για το έξυπνο στρώμα που κατασκοπεύει την απιστία.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Το έχει προμοτάρει μια ισπανική εταιρεία. Ναι. Δημιούργησε, λέει, το πρώτο στρώμα στον κόσμο.
1: Μην το βάλετε.
2: Μην το βάλετε, ρε παιδιά.
1: Θα σκοτωθείτε στο ξύλο μετά.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Θα ξέρω εγώ τις βρωμιές σου, εσύ τις δικές μου.
0: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, Μιχάλη, αγοράζεται με άκρα εμπιστευτικότητα, όπως λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το
1: το παίρνει ένας από τους δύο χωρίς να το ξέρει ο άλλος.
0: Ναι. Υπογράφει, λέει, συμβόλαιο. Έχει, λέει, ηλεκτρονικούς αισθητήρες για κάθε ύποπτη δραστηριότητα που συμβαίνει πάνω του και ενημερώνει, λέει, τον απατημένο ή την απατημένη σύζυγο στο κινητό μέσω ειδικής εφαρμογής. Μας τα λέει αυτά ο εκπρόσωπος Χωσέ Αντώνιο Μουίνος.
2: Ο Χωσέ.
1: Χωσέ, ό,τι είναι για Χωσέ. Άστο. Πάμε για Χωσέ.
0: Ναι. Το κόστος είναι 1.500 ευρώ, έχει πενταετή εγγύηση και όλα αυτά που σου είπα, Μιχάλη μου.
1: Δηλαδή ξαπλώνω και με βγάζει ότι την κερατώνω.
0: Ναι, Μιχάλη, πρόσεχε, δεν ξέρεις.
1: Και πες ότι συμβεί. Τι θα απαντήσεις? Σαν άντρας.
0: Τι θα πεις,
1: όχι, δεν είναι έτσι.
2: Τι είναι, δηλαδή?
1: Είναι κοροϊδία.
2: Α, ήταν ψέματα και καλά.
1: Όχι.
2: Α, τι ήταν?
1: Αυτά τα μηχανήματα είναι ψεύτικα, δεν λειτουργούν. Είναι
2: κβαντικά.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έσωσα.
2: Και έφυγε χορό εδώ πέρα στις κυρίες αυτές, βγήκαν έξω. Μάλλον σε μπουζούκια.
1: Τα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Α,
1: μπουζούκια και τα λοιπά που βγαίνουν έξω. Ωραία, μια χαρά κορίτσια.
2: Πολύ μπράβο, κορίτσια. Πάμε σε
1: λάθη. Στις φωτογραφίες αυτές που διασκεδάζουν όλες όπως βλέπω εδώ, δεν βλέπω ούτε έναν άντρα.
2: Ναι, τι είναι?
1: Μόνες τους είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλετε κάποιον να συνοδευτεί?
2: Πήγαινε στη Μιχάλη.
1: Ωραία, κορίτσια, γράψτε. 6-9.
2: Καλά, ηρέμησε εσύ αμέσως να σε πάρουν τηλέφωνο να πα τα μαύρα μεσάνυχτα. Έχεις δουλειές. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Μάνα Μοντάνα. Χάνα Μοντάνα.
1: Χάνα Μοντάνα.
2: Δεν είναι η Χάνα Μοντάνα αυτή.
1: Μοντάνα είναι το βουνό.
2: Συνελήφθηκε αυτή.
1: Τα οπίστια της είναι βουνό.
2: Ναι. Απαπα.
1: Πόπο. Καλέ. Κόφτη μου τη φωτογραφία.
2: Ναι. Γεια, κάνε κουμάντο.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Ποια είστε?
3: Είμαι η Ελένη.
1: Σε τι θέλετε να παίξετε?
3: Δεν άκουσα τι μπορούμε να παίξουμε.
1: Α, λοιπόν, κοιτάξτε, θα βγάζω εγώ ένα ρούχο μου, θα βγάζετε εσείς άλλο. Όποιος μείνει γυμνός πιο γρήγορα θα κερδίσει. Πώς σας φαίνεται, καλό? Όχι.
3: Άλλο.
1: Λοιπόν, εσείς θα κάνετε κουμάντο. Πού θέλετε να διαγωνιστείτε? Σε ορθογραφία, σε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική?
3: Ορθογραφία.
1: Ήμουν σίγουρο, όλοι εκεί χάνουν όλοι. Λοιπόν, για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη προκατηλημένος? Πάμε. Πι-ρο, πάμε.
3: Πι-ρο, όμικρο, κάπα, αλφα, τάφ, έψιλον, γιώτα, λάμδα, ήταν, δύο μη, έψιλον.
1: Καλύτερα που έπαιξες αυτό που και δεν παίξαμε το άλλο, να βγάζεις εσύ, να βγάζω κι εγώ. Για να παρακαλώ, γιατί ήρθε η ώρα και σταματάνε τα πάντα. Η Κώτα ή τα Αυγό. Τηλεφωνήστε μου τώρα. Έχω κόσμο.
2: Έχεις κόσμο.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ποιος είστε?
4: Ο Μαντίπ.
1: Ποιος?
0: Ο Μαντίπ.
4: Μαντίπ.
1: Από πού βγαίνει αυτό?
4: Αυτό είναι το όνομα μου, δεν βγαίνει από
1: κάπου. Μαντίπ. Εγώ κάτι με τι. Μαντίπ, μαλάκα είναι. Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω από πού μου στείλε το μυαλό. Οκ. Δεν με παρεξήγησε.
4: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Μαντίπ.
0: Κάτσε λίγο να
2: συνελθώ. Ερώτηση πρώτη.
1: Ερώτηση πρώτη.
2: Πάμε.
1: Μαντίπ, η Κώτα ή τα Αυγό, αγόρι μου?
4: Η Κώτα.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, Μαντίπ.
1: Μπράβο. Good. Η Κώτα ή τα Αυγό.
4: Το Αυγό.
2: Πολύ καλό!
1: Φυσιολογικό ο Μαντίπ.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Η Κώτα ή τα Αυγό.
4: Το Αυγό.
1: Σωστό. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Thank you, bye bye. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Η Λίνα.
1: Λίνα, η Κώτα ή τα Αυγό, σοβαρέψω.
5: Το Αυγό.
1: Μάλιστα.
2: Ναι,
1: σωστό.
2: Μπράβο. 7.
1: Ναι, 7 σαν να. Η Κώτα ή τα Αυγό.
5: Η Κώτα.
1: Μάλιστα. Ωχο, Βρελίνα μου. Βγήκε το Αυγό, Βρελίνα.
5: Δεν πειράζει.
1: Φωτογραφικές στιγμές. Γεια, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
6: Ο Γιώργος.
1: Οκ, Γιώργο. Η Κώτα ή τα Αυγό.
6: Όχι, η Κώτα.
1: Σωστό.
2: Μπράβο.
1: Πρόσεξε, Γιώργο.
6: Τι να προσέξω, πες μου τι να προσέξω.
1: Μα δεν ξέρω.
2: Μα δεν ξέρετε, παιδιά.
1: Μακάρι να ξέρα. Η Κώτα ή τα Αυγό, αγόρι μου.
6: Η Κώτα.
1: Έχει φτάσει στην τελευταία.
2: Έχουμε φτάσει στη 10, παιδιά, Παναγία μου.
1: Γιώργο, κάντε κανένα σταυρό.
2: Τι θα γίνει, κάνουμε το σταυρό μας, Παναγία μου.
1: Γιώργο, η Κώτα ή τα Αυγό.
6: Θα επιμείνω, η Κώτα.
2: Yes!
1: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
6: Δεν πειράζει, Μιχάλη, δεν πειράζει.
1: Τι δεν πειράζει, αφού τα πήρες τώρα.
6: Το ένα και το χαμένο το 6, μήπως δεν πειράζει. Σήμερα σου λέω και εγώ, δεν πειράζει.
1: Α, πότε έχεις ξαναπαίξει, δεν κατάλαβα.
6: Εχθές έπαιξα και έχασα.
1: Σοβαρά.
2: Έχασε.
1: Και πώς καταφέρεις και χώθηκες μέσα?
6: Πήρα τηλέφωνο και απάντησαν.
1: Σωστό. Λοιπόν, 200 ευρώ, μην κουνιέσαι.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο 95,2, Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
2: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών του ραδιοφώνου, Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 θα μοιράσουμε μπέργκερ και κοτομπουκέ σε 100 τυχερούς ακροατές προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο. Θα φάμε καλά.
1: Εντάξει, Μάρκο.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved that.
9: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: Well, there were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was dead.
9: Get him away.
8: Hey, boo.
9: Boo.
10: Tune in tomorrow. Same cat time. Same cat channel.
11: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
22: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
21: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
22: Off, τι πάθαμε.
21: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
23: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
24: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
23: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
24: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
23: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
25: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
26: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
27: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour.
28: Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
29: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
28: Amsterdam Music Festival.
29: Δες από κοντά.
28: David Guetta.
29: The Monolith Show.
28: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
29: και 500 ευρώ
28: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
29: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
28: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
27: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
30: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυτή την ώρα το ραντεβού του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Κεραπετρίτη. Σε μισή ώρα θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα συζητηθεί και η αγορά υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων. Στις 6 το απόγευμα, Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Στις 8 θα έχει επίσημο δείπνο. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους. Ιστορική βραδιά για τον Λιονέλ Μέση μπροστά σε 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος παίκτης φόρεσε χτες για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής της χώρας του. Σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας, Εθε Άθηνα γευματίζει η Έμιλι Ρατακόφσκι. Η Αμερικανίδα Καλονή συνοδεύει τον σύντροφό της Ρωμέν Γαβράς, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
27: Αθήνα, ο καιρός.
30: Έθριος με ως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
27: DJ! Η ώρα είναι 10.
31: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Υπέροχο πρωινό Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο σήμερα. Πολύ καλημέρα σας. Και λέω υπέροχο γιατί είναι όλοι στο παιδιά. Μόνο από την Κυριακή λίγο θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Από άποψη ηλιοφάνειας δηλαδή, γιατί δεν νομίζω να βρέξει. Η θερμοκρασία πάντως θα είναι υψηλή. Μέχρι 28 σήμερα βλέπω καλά. Είναι η σημερινή αυτή η πρόβλεψη. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, είμαι η Νάκη Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχω να σας χαρίσω και διπλές προσκλήσεις για ακόμα μία καταπληκτική θεατρική παράσταση. Και θα παίξουμε μαζί για το παιχνίδι μας «Βρες το πρόσωπο» για να κερδίσει ένα υπέροχο δώρο. Γιορτάζουν σήμερα Βάκχος, Πολυχρόνης και Σέργιος. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και στο Λουίς Καπάλτη που γίνεται 30. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Η γέφυρα μεταμόρφωσης είναι στα κόκκινα, πήξιμο και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι προς τα εκεί. Ο Κηφισός από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια είναι κολλημένος. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχει και ρυθμίσεις λόγω του Ρούμπιο, ξέρετε. Η Αλεξάνδρα θέλει υπομονή τμηματικά, καθυστερήσεις και στον Πειραιά σε Αλυπέδου και Κόνονος. Κατά τα άλλα, καλά, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Άρτζι και Μεντούζα. Λέω Γιάνν Γκάλα πρώτα, Ντάτι. Take me there.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

τραγουδάρα από The Weeknd είναι το Cry For Me. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12 και σήμερα Τετάρτη. Υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για μία από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Ξεκινάει η νέα θεατρική σεζόν, παιδιά, και γίνεται χαμός. Λοιπόν, για το Σάββατο στις 9 είναι οι προσκλήσεις. Εάν και εφόσον μπορείτε και θέλετε να πάτε να δείτε την ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια, θέλω να μου στείλετε μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές για Σάββατο στις 9 θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα εάν και εφόσον κερδίσετε. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Θέλω και εγώ να το δω αυτό. Ticketmaster.gr για προπόληση εισιτηρίων. Και είναι αυτή η παράσταση, να ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Φαινόμενο και αυτό το κορίτσι. Britney Spears.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος! Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Πορτό, λόκο, λόκο, λόκο κοντίγκο βασικά. Τρελός ή τρελή μαζί σου. Ωραίο είναι αυτή η τρέλα. Ναι, υπάρχει και από τις δύο μεριές όμως, ε. Μη σας πιάνει μονοπλευρά. Και για με την καλή έννοια αυτή η τρέλα. Μη σας πιάνει άλλη τρέλα, δεν θέλω εγώ. Όταν κολλάει, ας πούμε, το smartwatch, το laptop, το scooter, γενικά οι ηλεκτρονικές σας συσκευές, μην προσπαθήσετε να τα φτιάξετε μόνοι σας. Το πιθανότερο είναι ότι θα τα κάνετε χειρότερα τα πράγματα. Περάστε μια βόλτα από τον Γερμανό, που είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις. Ξέρεις εκεί ότι θα το πιάσουν οι πιστοποιημένοι τεχνικοί και θα το κάνουν κούκλα. Τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Calvin Harris.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να έχω, τι ωραία που με, τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 95,2 Athens DJ.
15: Ο DJ Das Fight.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
16: 95,2 πολύ μπροστά.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Αμερικανική Πρεσβεία αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε μία ώρα ξεκινά ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αναδιαστήματα σε κεντρικούς δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στο νοσοκομείο ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα του ζωγράφου. Πιθανή αιτία οικιακή συσκευή. Γενέθλια έχει σήμερα ο Λουίς Καπάλντι. Ο Σκοτσέζος τροβαδούρος πάτησε τα 30. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είμαστε και πάλι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 11 και 1 λέει το ρολόι μου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει η εβδομάδα σας, για πείτε τα μου όλα. 69-31-952-952 ο ρυθμός μας στο Viber. Τον αποθηκεύετε γιατί θα σας χρειαστεί για όλους μας τους διαγωνισμούς και φυσικά για το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο σε λίγο. Γεύμα για δύο σας έχω για να κερδίσετε σήμερα. Τι έγινε, παιδιά, άδειοι δρόμοι της Αθήνας και η Αττική Οδός και ο Κηφισός και η Κηφισίας, καλέ. Μάλλον πήρατε άδεια ή φοβήθηκατε με το Ρούμπιο και δεν κουνιέστε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, παρέα φυσικά με τον Γερμανό που είναι ο απόλυτος προορισμός για σέρβις οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Και με επιτυχίες έρχονται Another and 54 Ultra, Καλέο, Χιούγκελ, τώρα η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Είναι η Beyoncé με το Halo. Και έφτασε η ώρα να παίξουμε μαζί και σήμερα. Βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή. Για ακούστε προσεκτικά.
1: Η αποκάλυψη, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Δεν είναι τίποτα από αυτά που μπορεί να σκέφτεται ο θεάτης. Είναι γεμάτο ανατροπές και είναι άλλος ο ηθικός αυτουργός και για άλλο λόγο.
0: Ηθοποιός, για να δούμε ποιος είναι. Αν μαντέψατε, για στείλτε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber να δούμε. 6931-952-952. Γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα στο Νέο Κόσμο, εκεί που πας για πολύ ποιοτικό και απολαυστικό κρέας, θα γίνει δικό σας. Μην πειρέξε και φέχλες τώρα.
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: BB Rexha, Faithless, New Religion και η Σέμι στο τηλέφωνο για να παίξουμε σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, από Σεμίνα σε λένε?
1: Όχι, όχι, απλά Σέμι.
0: Απλά Σέμι, μ' αρέσει.
1: Ναι, είναι σκέτο Σέμι.
0: Τέλειο. Φαντάζομαι στο λένε πάρα πολύ συχνά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πάμε να παίξουμε.
2: Η αποκάλυψη, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Δεν είναι τίποτα από αυτά που μπορεί να σκέφτεται ο θεάτης. Είναι γεμάτο ανατροπές και είναι άλλος ο ηθικός αυτουργός και για άλλο λόγο.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Τάσος Νούσιας.
0: Μπράβο.
1: Αποδέχτη.
0: Έχει αυτή τη βαριά, τη χαρακτηριστική, τη φωνή. Πολύ αντρίλα, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σε στείλω σε Στρούγκα Ταβέρνα στο Νέο Κόσμο για να απολαύσεις local gastronomy, υπέροχα πιάτα. Θα περάσεις τέλεια, είμαι σίγουρη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, γεύμα για δύο δικό σου.
1: Γεια.
0: Bye.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κυρία μου, ξέρω ότι έχετε τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα?
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική, σήμερα η γενέθλια. Ωραία, χρόνια πολλά λέει. Και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν? Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις? Δεν ξέρω αν το, το έχεις καταλάβει. Για πες μου κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις?
3: Φασολάδα.
2: Ωραία. Δώσεις φασολάδα και συμφύγει, γιατί δεν αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική. Χρόνια
4: καλημέρα,
2: πολλά.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Μα ο Γιάννης. Αυτό είναι ο Γιάννης.
4: Είμαι εγώ. Εγώ σας ακούω καθημερινά. Τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
2: Μας έφερε ακροάτρια. Οκ. Thank you, John.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ.

Έχουμε να τον βρει σύντομα. Η Ray απίθανη την είδα να τραγουδάει το Falling με την Alicia Keys. Εντάξει, τρελάθηκα με το συνδυασμό των φωνών τους. Είναι καταπληκτικές και οι δύο. Καταπληκτικός είναι και ο Άνιμα, ο οποίος παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του μέσα από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Εισιτήρια στο more.com και ανυπομονούμε για αυτή τη μέρα. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you που ήσασταν εδώ και σήμερα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο στις 10. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Τώρα Pitbull.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Τον ακούω κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
8: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
10: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
12: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω
15: τη μέρα.

0: κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω το...

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά σε λίγο σε ξενοδοχείο της Αθήνας ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, ναυτιλία και πολιτισμός στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αχαλήνωτη ακρίβεια, μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα από τον Ιανουάριο παρά το πλαφόν. 18 κατηγορίες προϊόντων στο καλάθι της Eurostat έχουν πάρει την ανηφόρα. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος τσάρος έγινε 74 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Στους 27 βαθμούς τα θερμόμετρα με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ. Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο 95,2 Athens DJ. Hello, hello, καλό μεσημέρι να έχουμε. Είμαι ο Νίκος Ζωής μαζί στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Θα ανέβει και λίγο αργότερα το θερμόμετρο. Βέβαια είναι μια περίοδος που ο άλλος βγαίνει από το σπίτι με δερμάτινο μπουφάν. Άλλοι έχουν ξεκινήσει και φοράνε τα παλτό τους. Δεν υπάρχει λόγος. Και φυσικά, ως επιτοπλίστων, εννοείται με καλοκαιρινά ρούχα αυτή την εβδομάδα. Κάπως έτσι θα τη βγάλουμε, νομίζω, όλη την εβδομάδα μέχρι την Κυριακή. Τα παλτό μετά. Πιο μετά. Και τα σκουφάκια και όλα αυτά. Σήμερα, εκτός των άλλων, σου έχω προσκλήσεις για να πας το Σάββατο στο θέατρο. DJ Traveler, για να πας το πρώτο τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ. Και προσκλήσεις, γιατί έχουμε έκθεση αυτοκινήτου την Auto Αθήνα. Παντού σε πηγαίνουμε. Παντού, έτσι να είσαι active. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Υπάρχουν ρυθμίσεις της τροχέας. Και αυτή την ώρα, αυξημένη κίνηση λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Φλίσβο έως το Καλαμάκι, στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη έως τη Μεσογείο, διασταύρωση Αμπελοκήπων, διασταύρωση Χίλτον. Στη Μιχαλακοπούλου θα συναντήσεις, Βασιλίσσης Αμαλίας, ένα μικρό κόλλημα όπως και στην Κωνσταντινουπόλεως και Θιβών με Ιερά Οδό. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Οκ. Don't you worry about a thing. Εδώ έχουμε όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση. Εμένα μου έκαναν και καρδούλα στον καφέ το πρωί. Wow. Οκ. Έρχονται Σάου, Σίριλ, Τέντι Σουίμς, Τζέισον Ντερούλο, Μιτσίκο στο 95,2 Athens DJ. Καρδούλες στον καφέ, oh.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Νίλ στο 95,2 Athens DJ στα 11 λεπτά μετά τις 12 εδώ από λευστικό μεσημέρι Τετάρτης. Γεια σου Λουκά. Ο Κώστας στην παρέα μας, η Χριστίνα, η Ιωάννα. Η Θοδωρά μου γράφει και εμένα μου έκαναν καρδούλα στον καφέ. Okay. Εμένα μου κάνουν, μου ζωγραφίζουν πάνω στο καπάκι του καφέ. Μ' αρέσει αυτό, ανάλογα τα μηνύματα της ημέρας. Λοιπόν, τα μηνύματα τα δικά σας έρχονται στο Viber. Φυσικά εκεί είναι η επικοινωνία μας στο 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber του 95,2 Athens DJ. Εκεί επικοινωνούμε και σήμερα Τετάρτη. Alright. Για σημειώστε εσείς που λατρεύετε Teddy Swim στην ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2027. Κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ Ugly. Μέσα σε αυτό περιέχεται και το Mr. Know It All.

Απολαυστικός ο καιρός αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ. 18 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο του Άμστερνταμ. Κάπως έτσι θα είναι και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, όπου θα βρεθείτε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Εκεί σας στέλνει το DJ Traveler live on tour, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα φυσικά, και θα δείτε από κοντά David Guetta, το The Monolith Show, τον Afrojack, τον Armin Van Buuren, τους Artbat και πολλούς πολλούς ακόμη θα ακούσετε φυσικά. Θα έχετε από εμάς εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα τα οποία θα κάνετε στο Άμστερνταμ. Για να βάλεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας «Φεστιβάλ», ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση πλησιάζει. Θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με την υποστήριξη φυσικά πάντα της Sky Express και του travelforfun.gr. Εκεί θα πάτε, Amsterdam, στο closing party του Amsterdam Dance Event. Για να παραλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Yeah, David Guetta.

0: Η Κότα ή το Αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η Κότα ή το Αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σήκωσου τύπου μαξιλαριού από θες.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Take Me There στο 95,2 Athens DJ. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες. Και για να μιλήσω λίγο σε σένα που έχεις μετακομίσει και έχεις ξεμείνει από ίντερνετ για κάποιες ημέρες περιμένοντας. Λοιπόν, υπάρχει το Nova More, εννοείται, το οποίο έχει έρθει για να κάνει πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι και να περιμένεις. Και φυσικά με Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις και πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό, ok? Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Εκεί όλες οι πληροφορίες για το Connect Day One, για το Ultra Wi-Fi και όρους και προϋποθέσεις. All right, για να θυμηθούμε και NZ Zirac. Andalouse στον 95,2 Athens DJ.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: beautiful things, beautiful αυτοκίνητα. Θέλεις να δεις πρώτο τα νέα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στο μέλλον? Εκεί θα σε πάω, στην Auto Αθήνα 2026, powered by Ατλαντική Ένωση. Εκεί θα γνωρίσεις νέα μοντέλα από 52 μάρκες αυτοκινήτων, θα δεις πανελλαδικές και ευρωπαϊκές πρεμιέρες, κάνεις δωρεάν test drive. Ναι, ναι, μέχρι 11 Οκτωβρίου η Auto Αθήνα 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, βρίσκεται στο Metropolitan Expo και αδύνατο να την προσπεράσεις. Σου έχω διπλή πρόσκληση για να βρεθείς και να δεις όλα τα νέα μοντέλα. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις Auto, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου και θα βρεθείς στη μεγαλύτερη εμπειρία αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Ναι, ναι, Auto Αθήνα 2026 στο Metropolitan Expo. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, με ένα μήνυμα στο Viber τώρα μπορείς να κερδίσεις διπλή πρόσκληση. Μου στέλνεις στο 6931-952-952, γράφεις Auto, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Δύο κοριτσάκια, ναι, εκεί 20-22 ετών, mm-hmm, και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μωρή το Σαββατοκύριακο.
4: Α, ναι!
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν,
5: ναι,
3: θα τη χάσουμε. Ναι, ναι. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα, θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Ναι, ναι. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεχτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ.
5: Okay.
3: Τα ίδια η άλλη λέει, καλό παιδί να είναι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: 95,2 Athens DJ.
17: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
18: Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο, αυτή την ώρα ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα από τον Ιανουάριο, παρά τα μέτρα. Οι προμηθευτές έχουν στείλει στην κυβέρνηση νέους τιμοκαταλόγους με σημαντικές αυξήσεις. Πάντα με τριόφρονο Αλέξης Τσίπρας, πετύχαμε ένα μικρό θαύμα και ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα, δήλωσε χτες. Τα δύσκολα ενός διαζυγίου. Στα δικαστήρια βρέθηκαν η Σακίρα και ο πρώην σύζυγός της, Ζεράρ Πικέ, για την επιμέλεια των παιδιών τους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία και αύριο. Με περισσότερες συννεφιές.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Εδώ φτιάχνεις διάθεση κάθε μεσημέρι στο 95,2 Athens DJ. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. We love it. Καλοκαιρία θα έχουμε τον Οκτώβριο, το μεγαλύτερο μέρος του, και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ όλο αυτό. Ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο. Σε πάω και το Σάββατο, σου έχω προσκλήσεις για να δεις τη νέα παράσταση του Λάκη Λαζόπουλου, Breaking God. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά σε 24 λεπτά. Εδώ βλέπω μεγάλος τσακωμός έχει παίξει σήμερα. Καρβέλας, Βύση. Κάποιοι ζητάνε να πάρεις και μέρος. Νίκος Καρβέλας ή Άννα Βύση. Παιδιά, δεν είναι για μας αυτά. Δικά τους είναι τα λεφτά. Ας τα κάνουν ό,τι θέλουν. Εσείς γιατί κάθεστε και τσακώνεστε. Λες και είμαστε στο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Που εδώ να δω τι έχει να γίνει την Κυριακή. Στο πρώτο ντέρμπι, το μεγάλο τη σεζόν Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Oh my god, oh my god. Να μην μου τσακώνεστε. Σας θέλω αγαπημένους και αγαπημένες, εντάξει. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε σήμερα κυρίως στο κέντρο λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Κίνηση αυτή την ώρα στην Ούλοφ Πάλμε στο Ζωγράφου, Φιλολάου στο Παγκράτη και Φυσίας με Κατεχάκη, σχεδόν σε όλο το μήκος της Κωνσταντινούπολεως. Επίσης θα συναντήσετε Θιβών με Ιερά Οδό, όπως και Θιβών με Αναπαύσεως, στη Φυλή στους Αγίους Αναργύρους και στο Γαλάνδρι, αν κινείσαι μικρά κολλήματα αυτή την ώρα στην Παλαιολόγου. Δυναμώστε ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Shakira, Delirium, Bad Bunny, RG. Αυτό είναι το Aria.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι 20 και το Hide You στο υπέροχο remix του Martin Liu. Λίγο πριν και η Shakira Die Die στο 95,2 Athens DJ, 17 λεπτά μετά τη μία. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες δυνατά σε αυτό το πανέμορφο μεσημέρι Τετάρτης. Και έχω να σου πω το εξής. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο θα παίζω μουσική στο Nice and Easy, στον πύργο Πειραιά. Εκεί θα με βρίσκεις στα Dex μετά τις 8, στο καταπληκτικό Nice and Easy που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του πύργου Πειραιά. La Dolce Note έχουμε ονομάσει τη βραδιά. Και για κρατήσεις μπορείς να απευθυνθείς στο 210-4220-199. Nice and Easy λοιπόν, στον πύργο Πειραιά κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο, εκεί στα Dex μετά τις 8. Πολλές μουσικές, υπέροχη πίτσα, σας το λέω, έχω ήδη δοκιμάσει από εκεί. Καταπληκτικά κοκτέιλ και φυσικά φοβερή θέα στο λιμάνι του Πειραιά. Σας περιμένω όλους και όλες. All right.

Και ήρθε η ώρα για να σε πάω θέατρο, γιατί έχω προσκλήσει τα χέρια μου για να βρεθείς αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο θέατρο Αλάμπρα, που βρίσκεται Στουρνάρη 53. Και τι θα απολαύσεις? Έχουμε νέα θεατρική σεζόν. Breaking God. Είναι του Λάκη Λαζόπουλου, παίζει στο θέατρο Αλάμπρα και μιλάμε για μια παράσταση η οποία γελάει με όσα μας χωρίζουν, μας θυμίζει όσα μας ενώνουν. Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media και τις ψευδείς ειδήσεις και τις ψευδεστήσεις της εποχής μας. Όλα αυτά μαζί και τη χαρά του να ζεις φυσικά. Alright. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονόματε επώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για το Σάββατο στις 6 για να δείτε Breaking God στο θέατρο Αλάμπρα, όπου παίζουν ο Φάνης Μουρατίδης, ο Μάριος Πετκίδης και ο Κωνσταντίνος Μπεφάνης. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να κερδίσεις μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου για το Σάββατο. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι, για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ? Τι είναι το σκρότοξ? Είναι το μπότοξ των σταμπαλάκια κάτω εκεί.
2: Ναι.
1: Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητιδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφριγγυλή άποψη. Και όψη. Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται, προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες λέει καταφεύγουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες. Καλά, δεν είναι άλλο η ζάρα και άλλο το ζάρα. Που πάτε όλοι και ψωνίζετε.
2: Ναι.
1: Επίσης μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων.
2: Σημαντικό.
1: Εντάξει, θα πάω να κάνω ένας, προτιμώ να μου τα πρίζεις εσύ. Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
3: Τι?
1: Άρα επί δύο πόσο?
3: 6.
1: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί ειδική να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση και λοιπά, σκρότοξε να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου. Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία, μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Τον απολαύσαμε τον Χιούγκελ το καλοκαίρι σε DJ Sets. Και τώρα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα παρουσιάσει το υπέροχο Aiden, το φουτουριστικό νέο του show. Visuals, χαμός έχει να γίνει. Η εισιτήρια βρίσκεις φυσικά στο more.com. Και βάζουμε ραντεβού Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Πάμε ο ΆΚΑ για να απολαύσουμε Άνιμα. Σε αυτό το σημείο έχω να σου πω 78 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά φέτος να πάρω κι εγώ ένα από αυτά τα ugly Christmas sweaters. Γιατί όχι δηλαδή.

Νούμερο 1 επιτυχία του Somebody That I Used to Know στο 95,2 Athens DJ. Και ο Νίκος Ζώης ήταν μαζί σας αυτό το υπέροχο μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας σήμερα. Χαμός έγινε σήμερα Τετάρτη. Πριν φύγω, να σου πω ότι αν σκέφτεσαι ταξίδια και είσαι

0: Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel και μπορείς να πας Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις αυτό το υπέροχο deal. Φυσικά για όλα μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Μην πάτε πουθενά, ακριβώς στις 2 έρχεται κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Επόμενος.
15: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Marousi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 6 το απόγευμα η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Στις 7 η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πονοκέφαλος για τις αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά τον εντοπισμό 1000 βομβών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα στο λιμάνι. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη θα φτάσει το 100%, υποσχέθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ρεκόρ πτώσης για τη Miley Cyrus. Το νέο άλμπουμ της εκτοξεύθηκε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών για να γκρεμιστεί στη θέση νούμερο 157 μία εβδομάδα αργότερα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Συννεφιές αύριο με τη θερμοκρασία 27 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: This is The Weeknd.
1: Hey, I'm Rihanna.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95,2 Athens DJ.
2: Ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Άλλη μια υπέροχη μέρα στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 3η 7 Οκτωβρίου, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ελάχιστη κίνηση στους δρόμους. Φαίνεται οι περισσότεροι αποφασίσατε να μην μετακινηθείτε σήμερα λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μέχρι αύριο τα ξημερώματα θα υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, οπότε καλό είναι ή με τα πόδια ή να το αποφύγετε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτή την ώρα καθυστερήσεις υπάρχουν στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καλά εκεί δεν πλησιάζεται με τίποτα, και στο λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Κέσα, Lady Gaga και Bruno Mars, Playmen και Marassi. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, Hugel και Altra Nate, Moving to the Sun.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Lovers on the Sun, ο David Guetta στο 95,2 Athens DJ. Δύο από εσάς θα τον δείτε ζωντανά στην Ολλανδία σε ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε από κοντά David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και πολλούς άλλους και το πακέτο σας περιλαμβάνει τα εισιτήρια για το φεστιβάλ, το ταξίδι με την Bliss στην Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μόνο που πρέπει να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει ακριβώς σε μία εβδομάδα. Την ερχόμενη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Θες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Bebe Rexha και Faithless New Religion στο 95,2 Athens DJ. Opening party αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου για ένα νέο branch rest all day bar, το Alley Hub, ο Γίγου 9 του Ψηρή. Θα είμαι ο guest DJ, θα ξεκινήσουμε γύρω στις 8. Η ζωή δεν είναι μια λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Διατείνονται τα παιδιά εκεί, οπότε μπορείτε να το διαπιστώσετε. Σας έχω και ένα δώρο, ένα δείπνο για δύο άτομα συν μία φιάλη κρασί. Μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber, γράφετε δείπνο και το ονοματεπώνυμό σας. Και ο νικητής ή νικήτρια, όπως πάντα, θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Δείπνο, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber. Ένα δείπνο για δύο άτομα και μία φιάλη κρασί για το Alley Hub. Το Viber. Ένα δείπνο για δύο άτομα και μία φιάλη κρασί για το Alley Hub.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
8: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 6 το απόγευμα η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα. Στις 7 η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωταθλητής η Ελλάδα και στον τουρισμό πολυτελείας. Η χώρα μας είναι τέταρτη στον κόσμο, μετά την Ιαπωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρτώθηκε από την αστυνομία. Χρησιμοποιούσε το γνωστό σύστημα της τηλεφωνικής απάτης. Γενέθλια έχει σήμερα ο Λουίς Καπάλντι. Ο Σκοτσέζος καλλιτέχνης έγινε 30 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Συνευχές αύριο με τη θερμοκρασία ως 27 βαθμούς.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Και πάλι εδώ στο στούντιο των 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε φυσικά για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και έρχονται για τη συνέχεια Dati, Hozier, Zeina, Slimane για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Maisie και Marshall Jefferson. Life is simple.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Mike is Mind, Papa Ούτε, στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας? Αυτό είναι το παράλογο ερώτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της πολυβραβευμένης κωμωδίας «Η ιδέα της χρονιάς». Στο Θέατρο Βρετάνια, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπά, Σοφία Βογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Και εσείς μπορείτε τώρα να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για την ερχόμενη Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Νικητές και νικήτριες, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι γίνεται, Ηλία?
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Ηλία, να το ευχηθούμε για τα γενέθλιά του χρόνου. Η κόρη του Ελένη από το Λονδίνο, ο γιος ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία και η σύζυγος από την Άρτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ρε φίλε, διαλυμένη οικογένεια είστε. Πώς το κατάφερες αυτό, πες το που σε παρακαλώ. Τους έστειλες μακριά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και λένε όλοι μαζί ότι ο καλύτερος μπαμπάς του πλανήτη. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Yeah,
1: yeah, yeah. Σκέφτομαι τον τύπο αυτό που τηλεφωνήσαμε προηγουμένως.
3: Ah, ναι, ναι.
1: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
3: Ah, ναι, ναι.
1: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε? Θα ζήσω ελεύθερο.
3: Ντροπή.
4: Εντάξει, μια ντροπή.
1: Ναι, μισό.
4: Τι τραγουδάνε? Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τι τραγουδάνε, λέω.
4: Δεν είπα κάτι, και εγώ λέω κάτι.
1: Και γιατί, τι έχει εκπομπή?
4: Λέω κάτι, δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό.
1: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου, να τελειώνουμε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.

Ordinary, ο Alex Warren στον 95,2 Athens DJ, που υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα θα παρουσιάσει το Aiden, το φωτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό

0: Ακούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour.
1: Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ.
2: Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, ναυτιλία και πολιτισμός στην ατζέντα των επαφών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στον πάγο μπαίνει ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, μετά τις ζημιές στα κτίρια. Μπερδεμένος ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος. Γενέθλια σήμερα για τον Λούις Καπάλντι. Ο Σκοτσέζος καλλιτέχνης πάτησε τα 30. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Συννεφιές αύριο με έως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Βινάκος.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Όλοι εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ. Στην παρέα σας μέχρι και τις 6 έχω για σας μόνο επιτυχίες από Jonas Blue Topic, Bob Sinclair, Shakira, Jennifer Lopez. Ξεκίνημα με Hugel και το Jamaica.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Potato. Turn the lights off στο 92,2 Athens DJ. Έφτασε η ώρα να σας δώσω προσκλήσεις για το θέατρο Breaking Girl του Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Αλάμπρα. Μια παράσταση που γελάει με όλα όσα μας χωρίζουν και μας θυμίζει τελικά όλα όσα μας ενώνουν. Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδές θύσεις της εποχής μας, τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις στο Viber στο 6931. 952-952, γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9 το βράδυ.

0: Boy, Die Die 92,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Φοιτητές και φοιτητρίες, ενωθείτε, γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το τερμάτισε το WhatsApp.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Πιστώ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: 95,2 Athens DJ.

0: Yes.
1: Athens DJ.
2: Oh yeah.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Τα Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone, 95,2 Athens DJ, τον David Guetta. Θα τον απολαύσετε από κοντά με το The Monolith Show μαζί με τον Afrojack, τον Armin van Buuren, τον Adbert και πολλούς άλλους στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Εκεί σας στέλνει το DJ Traveler live on tour με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, που είναι η business class, της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, σε μία εβδομάδα από σήμερα, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
4: Α, ATM!
3: Ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Α,
5: γαργαλίστε με, παιδιά! Γαργαλίστε με!
3: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
5: Τι χιούμορ!
3: Την Ανάσταση, ρε! Όχι, ρε!
5: Τι χιούμορ!
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε μία περίπου ώρα η ομιλία Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Στις 7 έχει προγραμματιστεί το ραντεβού του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Στο οροπέδιο του Λασιθίου που έχει γίνει λίμνη βρέθηκε ο πράσινος αρχηγός Νίκος Ανδρουλάκης. Σκάνδαλο στη CIA. Στο σπίτι πρώην στελέχους της υπηρεσίας βρέθηκαν ράβδι χρυσού αξίας άνω των 46 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα δύσκολα ενός διαζυγίου στα δικαστήρια βρέθηκαν η Σακίρα και ο πρώην σύζυγός της Ζεράρ Πικέ για την επιμέλεια των παιδιών τους. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές αύριο με ως 27 βαθμούς.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και θέλω να φανταστείτε ένα παιχνίδι που όσο παίζετε τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Ακριβώς αυτό κάνει το Box Booster, γιατί κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνει στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και σε κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου με το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Έρχονται επιτυχίες από Shakira, Another, Rosé και Bruno Mars, Britney Spears, ξεκίνημα με Jason Derulo.
0: This is μόνο επιτυχίες.
3: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: και το Anxiety στο 95,2 Athens DJ. Είσαι φανατικός pizza και cheese lover. Έτοιμας για τις νέες pizza Bianca της Pizza Fun με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesar και Bianca Carbonara. Με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις και βέβαια μεγάλος διαγωνισμός για εσάς μέσα από το Viber. Θέλω να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο 6931-31-952-952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. So
1: wake me up. Wake up.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Το όνομά μου είναι Κακός Λαγός.
4: Κακός Λαγός. Μάλιστα. Okay.
5: Μάλιστα.
4: Και για πάμε.
3: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη.
4: Ναι,
3: μου,
4: ξέρω.
3: Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά, πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζόλ!
4: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
3: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζόλ.
4: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
4: Ποιος?
6: Βασίλης.
4: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
6: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω.
4: Ναι.
6: Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ. Bad Bunny.
4: Bad Bunny, Νουεβαγιόλ. Εντάξει, αεροζόλ.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι,
14: την κουαλίτα.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
19: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
20: Από σήμερα
1: δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

Χάρης και το Blessing στο 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον άνοιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο άνοιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden, το φωτιστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Η εισιτήρια βρίσκεται στο more.com, χορηγός επικοινωνίας φυσικά είναι ο 95,2 Athens DJ. Τώρα η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: 95,2 Athens DJ.
4: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
5: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Παντού εσάς ακούω.
5: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων, σταθερής και κινητής, 24.

0: δράμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. Η πτώση της Φάλαινας.
3: Remember. Survivor, survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε λίγο η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα. Στις 7 το ραντεβού του με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Έως 15% έχουν μειωθεί οι επισκέψεις σε συνεργεία αυτοκινήτων λόγω της ακρίβειας, σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου. Η σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη, δήλωσε η πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle. Γενέθλια έχει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Έγινε 74 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Συννεφιές αύριο με έως 27 βαθμούς. Ακολουθεί το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
5: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
6: Okay. Λοιπόν, είναι εβδομάδες που έχουν τον ατελείωτο. Είναι και μερικές εβδομάδες σαν αυτήν καλή ώρα. Που δεν ξέρω για πότε φτάσαμε Τετάρτη, εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω, σας συμβαίνει και εσάς ή εγώ έχω ψυχολογία περίεργη. Καλό απόγευμα σε όλους. Βλέπω κίνηση αυτή την ώρα. Εκεί, στον κόμβο μεταμόρφωσης, γίνεται ο χαμός όπως πάντα. Από την Κηφισιά, μη σας πω. Η Κηφισίας αυτή την ώρα, το κέντρο του Πειραιά, το κομμάτι της Αττικής Οδού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδι. Ψυχραιμία, υπομονή και Lady Gaga. Σας έχω και Ed Sheeran και Sabrina Carpenter και Ray και το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή, μία ακόμα φορά, Bad Bunny και.

0: Bad Bunny, τα γόρι της Ηλιάνας μας, ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ και από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνη, ψηφίζεται και τώρα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται το top 13, αυτό που έρχεται ακριβώς στις 7 με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν, είναι έτσι κι αλλιώς το Viber 6931 952 952. Πείτε μου ποιο είναι αυτό το τραγούδι το οποίο ξυπνήσατε το πρωί και σας έχει κολλήσει και το τραγουδάτε όλη μέρα. Σήμερα βλέπω γενέθλια για τον super manager ταλέντων, τον Simon Cowell. Τα 66 κλείνει, αλλά και για τον αγαπημένο pop star Louis Capaldi, τα 29-30 ρίζει.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens.

0: ξέρω ένα καλό ανέκδοτο με το πίσω μπρος, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να το πω. Νομίζω DJ Traveler Live on Tour, αυτό είναι κατάλληλη στιγμή. Εκεί σας στέλνει 95,2 Athens DJ στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα: David Guetta, Monolith Show, φοβερό, αλλά και Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad, πολύ ακόμα. Όλο το πακέτο κερδίζετε και εισιτήρια για το φεστιβάλ και ταξιδεύετε Bliss, Business Class, Sky Express και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από travelforfun.gr και 500 ευρώ για οτιδήποτε έξοδα προκύψουν εκεί στο Άμστερνταμ. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή και το στέλνετε με μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Η κλήρωση πλησιάζει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: 95,2 Athens Dance. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Μπιζάνα το 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μεσίνιαν Σπα χαρίζει, σας χαρίζει μια ολοκληρωμένη σειρά βασιλικός πολτός και ηλί χρυσός με υπέροχο χρυσό σήμερα. Το δώρο περιλαμβάνει αφρόλουτρο κρέμα σώματος, dry oil, eau de parfum, γλυκό, φρουτένιο, λουδένιο άρωμα. Περισσότερες πληροφορίες messinianspa.gr. Ένα gift box με 4 διαφορετικά προϊόντα Messinian Spa από αυτή τη φοβερή σειρά. Είναι το δώρο. Τρεις πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση στο επόμενο ημίωρο. Η ερώτηση πάντως που έχουμε σήμερα είναι σχετική με τον Λούις Καπάλντι, το αγόρι μας

What a bam bam Jamaican, μάλιστα. Hugel 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο Sylvester Stallone παραδέχτηκε για πρώτη φορά, βασικά πριν από λίγες μέρες, σε συνέντευξή του, ότι έπαιρνε αναβολικά την εποχή που ήταν τεράστιο στο Rocky. Ναι, κάτι είχαμε υποψιαστεί, είναι αλήθεια. Το καμπανάκι να τα κόψει ήρθε λίγο αργότερα με την αλλαγή βαλβίδας που χρειάστηκε να κάνει, όχι στο αυτοκίνητο, στην καρδιά του. Και επίσημα μαζί κατά τα άλλα, Dakota Johnson με Machine Gun Kelly, μάλιστα η Dakota του την έπεσε. Κάνουν παρέα τους τελευταίους μήνες και θα δούμε που θα πάει όλο αυτό. Αν με ρωτάτε, είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Here we go. 95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι θα φτιάξουν αυτό σήμερα, τι θα κάνει.
2: Σαλατούλα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Κορίτσια, να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο στον άντρα σα, παρακόριζο και το φάει χωρίς μα και μου, να ξέρετε έχει γκόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται.
2: Και τέλος, κίνηση έχει Πειραιώς προς την Ομόνοια.
1: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στους δρόμους, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλους μαζί σας. Τι γελάς, ρε. Πολύ πράγμα.
3: Ήρθα πιο πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot

0: ποιοτικά αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: 95,2 Athens TJ.
4: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
5: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Last Month. Τον ψάχνει ακόμα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ένα gift box με 4 διαφορετικά προϊόντα με Messenian Spa από τη σειρά Βασιλικός Πολτός και Ηλίχρυσος. Θα γίνουν δικά σας. Και τα 4, Louis Capaldi, το θέμα. Τρίτη δεκαετία της ζωής του μπαίνει σήμερα. Ο αγαπημένος και ευαίσθητος, βέβαια, pop star Louis Capaldi ξεκίνησε την καριέρα του σαρώνοντας όλα τα βραβεία και τα charts, μέχρι που δεν αντέξε την πίεση της δημοσιότητας, κατέρευσε ψυχολογικά. Αποτέλεσμα, αποφάσισε να αποσυρθεί για κάποιο διάστημα από τη μουσική και τη δημοσιότητα. Ήδη είναι καλύτερα, βέβαια. Είναι σε φάση comeback. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι εμφανίστηκε live σε πάρα πολλά μεγάλα event και φεστιβάλ. Κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, αλήθεια, ποιο από τα τρία που θα πω είναι ψέμα για τον Louis Capaldi? Προσέξτε με καλά, ε. Ποιο είναι ψέμα για τον Louis Capaldi? Α. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σκωτία. Β. Ψέμα είναι ότι είναι σκορπιό στο ζώδιο. Ή Γ. Ψέμα ότι 9 χρονών τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα και πιάνο. Ποιο μπορεί να είναι το ψέμα? Αν μαντεύετε ή αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Είναι ψέμα για τον Louis Capaldi? Α, ότι γεννήθηκε στη Σκωτία και μεγάλωσε εκεί. Β, ότι είναι σκορπιός. Ή Γ, ότι 9 χρονών τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα και πιάνο.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μιλάμε για το απόλυτο brain rot τραγούδι. Το ακούς μια φορά και τραγουδάς για μια εβδομάδα μετά. Λα λα λα λα λα. Ναι, ναι, ναι. Δανάη, καλό απόγευμα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
0: Όπως ακούς μια χαρά όλα εδώ. Πώς ήταν η μέρα σου γενικά, πώς την πέρασες?
1: Είχα μια πολύ ωραία μέρα, έχει η μαμά μου γενέθλια σήμερα. Οπότε
0: να τη χαίρεσαι τη μαμά.
1: Έχουμε γιορτινό τραπέζι σήμερα, ευχαριστώ πολύ.
0: Τι γλυκό έφτιαξε?
1: Τούρτα πήραμε, δεν έφτιαξε.
0: Α, δεν έφτιαξε, την πήρατε έτοιμη, δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ έλεγα ότι θα ήταν τίποτα σπιτικό, κάτι η μαμά. Ναι, αλλά δεν είναι από αυτές, βαριέται.
1: Όχι.
0: Δανάη μου, Λουίς Καπάλτη. Η μαμά δηλαδή μαζί με τον Λουίς Καπάλτη έχει γενέθλια, φοβερό.
1: Ναι.
0: Είναι ψέμα ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σκωτία, Β ότι είναι σκορπιό στο ζώδιο, ή Γ 9 χρονών τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα και πιάνο?
1: Β ότι είναι σκορπιό. Γιατί είναι ζυγός.
0: Εντάξει, εύκολα, αφού έχει τη μαμά, ζυγός είναι. Έχει κερδίσει και πάλι χρόνια πολλά στη μαμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
12: 95,2 Athens DJ.

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας με σούπερ καιρό και διάθεση σούπερ βασικά. Κίνηση βλέπω μόνο στην Αττική Οδό βασικά αυτή την ώρα από τη μεταμόρφωση που κάτι φτιάχνουν συνέχεια εκεί, αλλά δεν ξέρω, δεν λύνεται το θέμα. Ναι, μέχρι την Κηφισία στο Δαχτυλίδι. Καλησπέρα σε εσάς εκεί έξω. Γαβριέλα, Βίκη, Μαρία, Δημήτρη, Δέσποινα, Ολυμπία, τον Φάνη, Μικαέλα, Κική, Εύβοια, Λίκη, εκεί τα παιδιά στο λογιστήριο, Ελευθερία, Αναστασία και Παύλο. Καλό απόγευμα Μαρίζα, Γιώργο, Ευδοκία, όλους που ψηφίζετε πάντα στο Viber για το Top 13 μας. Συνεχίστε το 6931-952-952. Στείλτε μήνυμα με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για το αυριανό Top 13. Teddy Swims ανοίγει τη διάσημη πόρτα του και το σημερινό Top 13.
0: Νούμερο 13.

0: Persuade, η Miley Cyrus στο νούμερο 12. Η Miley που έσπασε αρνητικό ρεκόρ στο Billboard. Το άλμπουμ της, το ομώνυμο, το Base Persuade, έπεσε από κατευθείαν νούμερο 1 που είχε πάει σε κατευθείαν νούμερο 157. Έπεσε 156 θέσεις. Τρελό, ε. Αυτό δείχνει ότι η Miley έχει πάρα πολύ πιστούς φανς. Βασικά έτρεξαν να αγοράσουν το άλμπουμ της με το που βγήκε την πρώτη εβδομάδα. Στο μεταξύ κυκλοφόρησαν φήμες ότι η Miley θα είναι και το μεγάλο όνομα για το ημίχρονο του νούμερο 1 τηλεοπτικού event της Αμερικής και του πλανήτη, δηλαδή το επόμενο Super Bowl. Ακόμα και στα στοιχήματα βασικά έχει πάρει κεφάλι πλέον από Jay-Z και Harry Styles, που είναι και η δυνατή τριάδα των υποψηφίων. Δεν ξέρω αν με ρωτάτε εμένα, Miley δαγκωτό.
1: Νούμερο 11. Μόνο επιτυχίες.

η Σακύρα. Σήμερα στο νούμερο 9 η Σακύρα έκανε χαμούλη βέβαια στη Μαδρίτη με τα live της και την guest star, την Dua Lipa. Στα δικαστήρια όμως της Βαρκελόνης είναι και πάλι με τον πρώην σύντροφό της, τον Πικέ, για την επιμέλεια των παιδιών τους. Η Σακύρα, που ξέρετε, μένει πλέον μόνιμα στο Μαϊάμι, ζήτησε να μειωθούν τα ταξίδια που κάνουν τα παιδιά από Μαϊάμι που μένουν σε Βαρκελόνη που μένει ο μπαμπάς τους, για να μην ταλαιπωρούνται βασικά και χάνουν σχολείο, όπως λέει η Σακύρα. Κάνει μάλιστα πρόταση στον Πικέ να τα επισκέπτεται εκείνο στο Μαϊάμι στις διακοπές τους. Τον πάει τρένο βασικά, για εκείνο το κέρατο δεν τις έχει φύγει ποτέ. Νούμερο 8.

0: Okay.
1: Στο κέντρο της εβδομάδας, Teddy Swims the Door, στο νούμερο 13, 12, Miley Cyrus, Bass Persuades. Hugel, Alternate Moving to the Sun, 11-10, ψηφίσατε Cat's Eye, Animal, και πολύ καλά του κάνατε, είναι αγαπημένο μου, Shakira, Die Die στο 9-8, Tulum, Eleni Fureira, Playman, Gordo Loco Loco στο 7, και βέβαια Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 6, ο Alex Warren, ο οποίος είναι στην καινούργια λίστα με τους 100 μεγαλύτερους influencer, ανερχόμενους μάλιστα influencer, της χρονιάς, για το περιοδικό, για το site, αν προτιμάτε, το Time. Anyway, βγαίνω για λίγο έξω από το Top 13, πάμε στο TikTok. Για influencers πάλι μιλάμε. TikTok viral, η Karol G.
2: 95,2 Athens DJ. TikTok viral song.

0: ξέρω αν το προσέξατε γενικά. Πριν από λίγο καιρό η Carol G έκανε μια σούπερ φωτογράφηση για το Playboy και συνέντευξη φυσικά. Για τη συνέντευξη εννοείται διαβάζουμε Playboy. Όπως λέει, δεν ήξερε αν έπρεπε να κάνει ένα τέτοιο βήμα και ζήτησε τη συμβουλή της καλής της φίλης, επίσης Κολομβιανής, τη Σοφία Βεργκάρα, που της απάντησε: όταν φτάσεις στην ηλικία μου, θα αναρωτιέσαι γιατί δεν πόζαρες περισσότερο με string. Τι να κάνει η Carol G? Το έκανε.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
4: Έχεις δίκιο. Ο πόλητες μηχάνης.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Και τώρα το contouring.
12: Τη μέρα ανεβάζεις skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστη.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστη.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
23: Eurojackpot και

0: Έκπληξη move σήμερα. Πολύ ψηλά. Adam Port στο νούμερο 4. Έχω διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας εδώ στο 95,2 Athens DJ. Νέα θεατρική σεζόν. Η ιδέα της χρονιάς, Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπά, Σοφία Βοιατζάκη, Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr. Έχω για σας τώρα διπλές προσκλήσεις. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber. Πρέπει να γράψετε θέατρο και ονοματεπώνυμο. Θέατρο και ονοματεπώνυμο στο 6931-952-952. 5 από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για το θέατρο. Είναι για την Παρασκευή 9 το βράδυ. Όλοι οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα.
1: Νούμερο 3.

0: Dolly Varnà στον 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο.
1: 40 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλίτα.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι.

0: ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
5: Κρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, το 13. Numero 2.
12: You know what to do. Nope. Just
11: feel the most. 95,2 Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα από το νούμερο 5 Άργη Μεντιούσα Μελωδία, Adam Port Strive Moves του 4, Olivia Dean So Easy to Fall in Love, και στο 2 βέβαια Second Voice Let Me Be, Let Me Be. Έρχεται η Ιλιάνα, τα μεσάνυχτα. Εδώ Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1. Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 7 Οκτωβρίου εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Όλα αυτά συμβαίνουν στο 69-31-952-952. Περιμένω τα μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάπως έτσι δηλαδή.
3: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.
2: Μισελ Ντελούς, δεν έχει πολλή κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Ένα μπλοκάρισμα μόνο στην Κηφισίας φτάνει μέχρι το ψυχικό, στο ρεύμα προς Κηφισιά, δεν βλέπω κάτι άλλο.

Coldplay, Coldplay. Εδώ και με τη φωνή της Beyoncé. Δεν ήθελα να μιλήσω επάνω της, θα τη ζητήσω συγγνώμη. Ύμνος για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πρόσφατα

πολύ καλά έκανε. Στο Viber τώρα ακούω τη φωνή σας. Ή αν δεν στέλνετε ηχητικό, διαβάζω το μήνυματά σας. Καλησπέρα, Ηλιανάκη. Bad times, αν μπορέσεις. Για να το ακούσει η συνάδελφος Άννα που δεν το ξέρει. Θέλω τώρα να μου πει που θα το ακούσει σίγουρα. Δεν το ξέρει ή δεν είχε καταλάβει ποιο είναι το bad times.

0: Μάκη Λαζόπουλου. Προς το παρόν πηγαίνω στο Viber, το ήξερε η συνάδελφος στο Bad Times. Ήμουν σίγουρη ότι απλά δεν ήξερε τον τίτλο. Στο Viber όμως ακούω και τη φωνή σας.
1: Πέρα, είμαστε κατάκοποι μέσα στο αυτοκίνητο και σε ακούμε. Θα θέλαμε από μια τρελή μέρα και θα θέλαμε να ακούσουμε το Shake It to the Max. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Burning up the roof, fire, fire. Σίμζα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Υποσχέθηκα προσκλήσεις για το θέατρο Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Αλάμπρα, στο κέντρο της Αθήνας. Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα, για τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδεστήσεις της εποχής μας, τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις. Παίζουν Φάνης Μουρατίδης, Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης. Η προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω 5 διπλές όμως για εσάς. Είναι για αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση. 69-31-952-952 το είπα. Γράφετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το όνομα τεπώνυμό σας. Να υπενθυμίσω ότι μόνο οι νικητές κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Τα είπα όλα. Θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53. Στο Viber επίσης ακούω τη φωνή σας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω Mr. Saxobeat. Φιλάκια πολλά.
2: Viber on the go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Hey, close attention. I'll take your
6: brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
11: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot. Και

0: Take Me There, Daddy, εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ πρόσφατα παντρεύτηκε ένας από τους αγαπημένους μας, ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες, pop, rock. Λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση, δεν το ήξερα, ότι στο Instagram η Dove Cameron έχει περισσότερους ακολούθους από τον Νταμιάνο. Το ξέρατε εσείς, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, μπαίνετε και στο edj.gr για να δείτε περισσότερα για το γάμο και κάποιες από τις φωτογραφίες. Ενώ εγώ πάω στο Viber γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα αγαπημένη μου Ηλιάνα. Εννοείται ότι πάει η εβδομαδίτσα αφού ήρθε η τεταρτίτσα. Προσπαθώ να το πω με πολύ διαφορετικούς τρόπους κάθε εβδομάδα. Θα είμαι πιο πρωτότυπος την άλλη φορά, ελπίζω. Ευτυχώς ήρθε και λίγο το ανοιξιάτικο τοπίο, μου είχε λείψει προσωπικά. Θα ήθελα να ακούσω το Voices του από Νταμιάνοφ. Πάμε να ανέβουμε.
0: Τα ευχάριστα νέα ακούγονται καλά με όποιο τρόπο και να τα πεις.

0: Embassy.
1: Σανρέμο, ιό, ετέ ή προς το παρόν έχω κάτι καλύτερο. Για τον Οκτώβρη τουλάχιστον. Υποδεχόμαστε τον άνοιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στον τοίχο των Εθνών, ο άνοιμα θα παρουσιάσει το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα. Θα παρουσιάσει

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Villa Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
1: Restart, στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
1: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη.

0: Ελδάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαμέρισμα στο γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος μόνος θα μείνεται 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
9: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγατικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
13: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
16: Μου αρέσει πάρα πολύ.
17: Τον ακούω κάθε μέρα.
18: Όλες οι επιτυχίες.
19: Παντού εσάς ακούω.
20: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
21: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
22: Μόνο DJ.
23: Μόνο DJ.
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Χαιρόμαστε λίγο με τον καιρό, έτσι θα είναι ανοιξιάτικος αυτή την εβδομάδα. Αύριο θερμοκρασία από 17 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Κάποιες βροχούλες ίσως να έρθουν από Δευτέρα. Άντε, από Κυριακή βράδυ. Λοιπόν, στο Viber, είπα ποια είμαι. Δεν θα το ξαναπώ. Στο Viber θα πω. Στο 69-31-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
3: Καλησπέρα, αγαπημένη μου Ηλιάνα. Είμαι η Μαρία και πηγαίνω στο μάθημα όπως πάντα. Και επειδή έχει ωραία βραδιά, θα ήθελα να ακούσω το Messi της Lola Young. Γιατί όλα είναι άνω-κάτω. Πολλά πολλά φιλιά.
2: Ζούμε σε μια πολύ περίεργη εποχή. Και όλοι οι πλανήτες ανάδρομοι, Messi.

0: move your body. Λοιπόν, να κάπου που θα κουνήσετε θα το κουνήσετε σίγουρα στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ, αφού θα ακούσετε David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Artbat. Εκεί θέλουμε να σας στείλουμε με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα με εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει σύντομα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, σε μία εβδομάδα από τώρα, στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πάω στο Viber, γιατί σήμερα ζητάτε να ακούσουμε. Να, ορίστε, εδώ είναι και ο Armin van Buuren.
1: Μια μορ καλησπέρα. Έχω καιρό να σε ακούσω και ήθελα να ακούσουμε ένα RG Like a Child. Έτσι, γιατί δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο, επειδή μ' αρέσει. Φιλάκια, ομορφιά μου.
0: Είναι ένας πάρα πολύ καλός λόγος. RG και Armin van Buuren, λοιπόν.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και ναι, αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να, χου, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Καλιέντε είναι εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, το Mac Value Night σου δίνει 2 από Mac Double και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο με 6,95 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Okay. Και πάω στο Viber, γιατί στο 6931-952-952 ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι η Σοφία και θέλω να ακούσω Bad Habits. Φιλάκια πολλά.
0: Ο Ed Sheeran για εσένα, τραγουδάει η Σοφία.
2: Viber on the go.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γιατί κάνεις το δόντι?
2: Εμά σου λέω εγώ το δόντι τόσες μέρες.
1: Παιδιά, δεν σου πέρασε.
2: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγες,
2: Ζήση. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει να πονά τρεις μέρες από το δόντι. Πάνω απ' το φτιάξε.
2: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου και λέω κάτι κάνει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι δοντίατροι έχουν φωτογραφίες.
2: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Οι γυναικολόγοι τι. Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
3: Τι
2: χιόμορα. Τι εκπομπή, ρε παιδιά.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και

0: Παρασκευή Αριάνγκ. Λοιπόν, οι υπόλοιποι μπορεί να κοιμάται. Η Πίνα πάλι δεν κοιμάται. Το επιβεβαιώνω αυτό. Ευτυχώς υπάρχει McValue Night από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό ή κρύο τσάι με 6,95 ευρώ. Μαθαίνεις περισσότερα στο mcdonalds.gr. Εγώ ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μας Ιλιάνα. Ακούμε τη φοβερή εκπομπή κάθε απόγευμα. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Sign David Guetta Hugel. Καλή ακρόαση όλη την παρέα.
0: Και άλλο Hugel θέλετε και άλλο θα ακούσετε. Εδώ μαζί και ο David Guetta. Sign.

0: Nothing, nothing impossible. Λοιπόν, συνήθως όταν μου στέλνετε μήνυμα στο Viber, όταν θέλετε κάτι να σας ανεβάσει, μου ζητάτε και κάτι που δεν προβληματίζει. Εδώ η φίλη μου η Σοφία επέλεξε το αντίθετο, γιατί έχει και οι δύο καλλιτέχνες που μου ανέφερες. Εμένα με βάζουν σε βαθύ προβληματισμό και πολλές σκέψεις. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει αυτό, αντιθέτως, μ' αρέσει πάρα πολύ, θα έλεγα.
1: Okay, λοιπόν, σε τόσο γλυκιά που μου προτείνεις μια πολύ καλή εναλλακτική αντί του Steve Hogan. Ένα χόζερ λοιπόν, τον περιμένω για να μου φτιάξει το κέφι. Ευχαριστώ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
11: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
12: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: 95,2 Athens DJ.
14: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
15: Όλες οι επιτυχίες.
16: Τι να πω?
15: Παίζει την καλύτερη μουσική.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
19: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 7 Οκτωβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πείτε μου το τραγούδι που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και τώρα που βράδιασε θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
3: Ηλιανάκη μου γλυκό, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε από Jason Derulo το καινούργιο του που γίνεται χαμός και είναι τόσο viral. Το Μιτσίκο, αν το λέω σωστά. Καλή ακρόαση σε όλους.
0: This is μόνο επιτυχίες.
4: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Μα τι φωτογραφίες είναι αυτές. Φυσικά θα ανέβαζαν κι άλλες. Α, να πούμε ότι ακούσαμε Νταμιάνο. Next Summer έχουν κάνει αναρτήσεις στο Instagram για το γάμο τους, ο Νταμιάνο και η Dove Cameron. Ο Νταμιάνο έχει βάλει λεζάντα ότι ήταν οι πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής του και ότι είναι πολύ περήφανος που η Dove είναι η σύζυγός του. Η Dove απ' την άλλη έγραψε ότι πριν 3 χρόνια ήταν το πρώτο ραντεβού τους στη Νέα Υόρκη. Εκεί είχαν γνωριστεί. Πολύ ωραία εξέλιξη να είναι πάντα ευτυχισμένη στο Viber. Ακούω τη φωνή σας.
1: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω Hozier του Sweet. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Viber on the go.
1: Είμαι η Αγορίτσα και θα ήθελα να αφιερώσω τον The Floor στην Ελισάβετ.
2: J-Lo.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
5: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
3: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
6: Remember, survivors survive.
3: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
7: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Time. Hegel και David Guetta εδώ στο 95,2. Athens DJ εδώ που έχουμε DJ Traveler. Live on tour για εσάς. Σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Για να δείτε από κοντά David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbad. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Η κλήρωση έρχεται πολύ σύντομα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Μηνύματα τώρα λοιπόν στο Viber στο 6931952952. Μου γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ.
1: Καλησπέρα, είμαι η Πόπη. Θα ήθελα το Άζεζα του Ed Sheeran. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Διαμέρισμα στο Γουδί, 51 τετραγωνικά, 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε, 40 χρονών μπακούρι.
3: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά, γκράβα, 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
4: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης, σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
10: 95,2 Athens DJ.
11: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
12: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
13: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
14: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ.
13: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dance DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 7 Οκτωβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ, τόσο γρήγορα ότι πήγε 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αύριο έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και κάπως έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή, ευτυχώς, γιατί δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κρύο. Δεν ξέρω για εσάς. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο 6931-952-952.
3: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνη και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Κάλβιν Χάρις. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, Θεέ.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hands off, Γκαμπριέλα.
1: Κάτω τα χέρια σου, Γκαμπριέλα, δηλαδή.
0: Εδώ στο 95,2 Athens DJ η Cat's Eye. Ενώ ο Άνιμα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Όχι μόνο έρχεται, αλλά θα παρουσιάσει το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του που έκανε πρεμιέρα στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com, χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ.
2: Καλησπέρα, θα ήθελα να ακούσω από Teddy Swims το Lose Control.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν?
2: Για πες.
1: Ένα πράγμα. Τι σόι έπραξα και πίνεις. Τι σου έκανα και πίνεις.
3: Α, ωραία.
1: Η μετέρα οικία της άλλης εμισθώθη. Το ξέρεις. Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Α, μάλιστα.
1: Τη Σελήνη τίδε τη νύχτα πιώμα.
2: Δηλαδή.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Α, μη μη χαλεπαίνεις ο οφθαλμί μου. Δεν το καταλάβατε.
2: Όχι.
1: Μη μου θυμώνεις μάτια μου.
3: Oh,
1: εξαίσθημη τιμή το λογαριασμό είναι η δίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Βέβαια, σωστό.
1: Ουκέτητας νύχτας καθεύδω.
2: Ναι.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
2: Wow.
1: Εώθη δικαίωμα παρέχεις.
2: Ναι.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Αυτό.
4: Ξημερώματα.
2: Αυτό.
1: Ή το άλλο, εγώ εις το μέγαρον πορεύομαι μετά του γυμνασμένου νεανίου μου. Δεν πάω μεγάλο, πάω με τον πέταρο.
2: Με τον πέταρο.
1: Πάω και μεγάλα άμα χρειαστεί. Πού και πότε επέρχει μη εις νουν.
2: Τι.
1: Πού και ποτέ επέρχει μη εις νουν.
2: Ναι.
1: Κάπου μου έρχεσαι στο νου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 95.

0: Bass Persuade σε εδώ στον 95,2 Athens DJ και η Miley έχει πλέον πείσει και τους πιο δύσπιστους για το ταλέντο της. Θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά κάποιοι είναι αργοί. Πώς να το κάνουμε? Εδώ μέχρι και τις 12 παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα.
2: Καλησπέρα.
1: Είμαστε στο Maxi και θα θέλαμε να ακούσουμε από Rosaline το Snap.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Τι?
6: Οκ. Θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
10: Όλες οι επιτυχίες.
11: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
12: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι, για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ? Τι είναι το σκρότοξ? Είναι τον μπότοξ στα μπαλάκια κάτω εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητηδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφριγγυλή άποψη. Και όψη. Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται, προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες λέει καταφεύγουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες.
2: Ωραία.
1: Καλά, δεν είναι άλλο οι ζάρες και άλλο το ζάρα που πάτε όλοι και ψωνίζετε.
2: Ναι.
1: Επίσης μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων.
2: Σημαντικό.
1: Εντάξει, να πάρω κανένα, προτιμώ να μου τα πρίζεις εσύ. Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
3: Τι?
1: Άρα επί δύο πόσο?
3: 6.
1: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί οι ειδικοί να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση κλπ. Σκρότοξε να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία. Μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κυρία μου, ξέρω ότι έχει τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα?
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική, σήμερα η γενέθλια. Ωραία. Χρόνια πολλά, λέει. Και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν? Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Για παίρνουμε κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις?
1: Φασολάδα.
3: Ωραία.
2: Δώσεις φασολάδα και σε φύγει, γιατί αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική. Χρόνια
4: καλημέρα,
2: πολλά.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Μα, ο Γιάννης. Αυτό είναι ο Γιάννης.
4: Είμαι. Εγώ σας ακούω καθημερινά. Τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
2: Μας έφερε ακροάτρια. Οκ. Thank you, John.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν never, χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλη και λέει: να χου, τι ωραία που με, τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
3: Οπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι.
3: Έτσι.
2: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
2: Γιώργο.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού είσαι τώρα.
1: Κι εγώ στη δουλειά είμαι.
2: Ωραία. Το αυτοκίνητο πού το έχεις.
1: Παρκάρι, απ' έξω.
2: Ωραία, έρχομαι να αλλάξουμε τα λάστιχα, τα καινούργια που πήρες.
1: Ω, Μιχάλη, είσαι. Έλα, παιχαρά μου.
2: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής. Τέσσερα ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
1: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
2: Ναι, παρά τα του χέστου μόνο, τα φύγει.
1: Και το μεροκάματο.
2: Έτσι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
2: Come on. I feel the beat.
0: On Athens DJ. Uh-huh. It's Bibi Rexha. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Athens.